0: Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Εύα.
1: Ημέρα.
2: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
1: Τώρα ξύπνησα, είναι αλήθεια.
2: Τώρα έχεις καλά λάστιχα.
1: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Τέλεια.
2: 95,2 Athens DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν δώρο ολοκένουρια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, ok?
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
2: Η πρώτη μεγάλη νικήτρια αυτής της σεζόν με ελαστικά.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
0: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Το δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πράγμα. Να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Yes.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, ναι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
3: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες Μιχάλη.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ναι, είμαστε μαζί, τι να κάνουμε. Τελειώσαν οι διακοπές, Σεπτέμβριος, είμαστε πάντα μαζί. Ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες έλεγαν. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο τον Αύγουστο. Και όταν του λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάει. Και γιατί δεν πάτε κι εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
2: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Είναι σοβαρό.
2: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πάνε τον Αύγουστο και μετά εγώ θα πάω σε αυτήν. Αχ, ο καλύτερο δίκιο.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Νίκος.
3: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλέ, εσύ.
3: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μου μαρτυρήσεις τίποτα εκεί. Τι ώρα ξυπνάς?
2: 5 ώρα.
3: Τι 5 ώρα, το πρωί?
2: Ναι.
3: Και τι ώρα επιστρέφεις?
2: Δουλεύω 6 και σχολάω 6.
1: 6 με 6 το απόγευμα.
4: 12
3: ώρα.
1: 12 ώρες, ε.
3: Ναι. Ο μισθός?
2: 2.000.
3: Είναι ο κανονικός μισθός, θέλω να πω ότι αυτό, ή σου βγαίνουν και μπόνους? Έχεις και έξτρα.
2: Και μπόνους, ναι.
1: Έχει και μπόνους, παιδιά. Καλέ, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Κλείστο να.
3: Αυτόν τον άνθρωπο, ρε, που δουλεύει. Είναι εμπορικό το πράγμα. Έχεις πελατολόγιο, ρε, παιδί μου?
2: Ναι, ναι.
3: Α, έχεις και
1: πελατολόγιο.
3: Δεν έχεις ταξί, δεν έχεις ταξί.
2: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
3: I'm a driver.
4: Είναι.
3: Φορτηγατζής είσαι?
2: Ναι.
3: Είμαι τέλειος, αλλά κέρδισες εσύ 100 ευρώ.
2: Μπράβο.
0: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. 95,2 Athens DJ.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθεια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Τι έγινε, ξύπνησε!
2: Έχεις αρχίσει και γίνεσαι εκνευριστικό.
3: Καλημέρα.
2: Ποια είστε?
3: Η Έλενα.
2: Τι κάνεις, Έλενα, καλά?
3: Καλά.
2: Ωραία. Λοιπόν, πόσα όμικρον έχει η λέξη Παναγιώτης?
3: Κανένα.
2: Πιο δυνατά θα μου μιλάς, παρακαλώ. Δεν έχουμε βγει σε ερωτικό ραντεβού εσύ και εγώ. Πες μου κάτι, σε παρακαλώ. Αν θες να πας στο Λαγονίσι, με τι θα πας?
3: Ο δικός.
2: Σωστός.
1: Πολύ καλή. Σωστή. Μπράβο.
2: Τέλεια. Τι δουλειά είναι εκεί που πας?
3: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
4: Κόκκινο φωτάκι μεταμορφωμένο.
2: Σε μπορντέλο δουλεύει. Με συγχωρείς, εκτός αν ο αρχηγός το έχει κάνει μπορντέλο το μαγαζί.
3: Ναι.
2: Το κατάλαβα. Το κατάλαβα. Για δύο άτομα. Μείνε στη γραμμή.
1: Έχουν αλλάξει τα χρώματα. Είναι λευκό πλέον.
2: Για ξανά πες το μου, γιατί δεν ξέρω.
1: Είναι λευκό πλέον. Δηλαδή ένα φωτάκι απλό.
2: Α, δεν είναι κόκκινο?
1: Όχι.
2: Στην περιοχή σου γίνονται
1: τα λεγόμενα στούντιο.
2: Καλά. Το έχουμε πει αυτό. Κάτι φωσιλό. Θέλω να μπω μέσα μια μέρα να ηχογραφήσω κάτι.
1: Αυτό, ναι, δεν
2: είναι. Αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι στούντιο. Είναι στούντιο.
1: Είναι στούντιο μασάζ.
2: Α.
1: Ανάρρωση. Μπουκάκι.
2: Στο μπουκάκι.
4: Να πάμε.
2: Εσύ στην πολυκατοικία έχει βάλει τέτοιο φωτάκι?
1: Όχι.
2: Στο μπαλκόνι?
1: Όχι.
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Άχου, Αναστασία, τι κάνεις? Καλημέρα, 95,2 άθεις DJ. Τι κάνεις γειτόνισσα? Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, θέλω να πάρεις την κοπέλα μου την Αστάζια, Αναστασία. Να της πεις ότι την αγαπώ και να βάλεις, λέει, Μιχάλη, το ψαλμό, λέει, γιατί είναι γαβρίνα.
2: Ναι, ο μαβάρα, Μιχάλη.
1: Ωραία. Είσαι έτοιμη, για πάμε. Αναστασία, πάμε. Όταν λες ότι είσαι γειτόνισσά μου, πού, για τι εννοείς?
2: Εγώ είμαι Χιβσιά.
1: Α, Χιβσιά. Εντάξει, okay. Είσαι πιο λαϊκά, πιο κάτω είσαι. Εντάξει. Εμείς είμαστε καλοί.
3: Στα σύνορα, to the borders.
1: To the borders. Όλα αυτά λέει από το καροτάκι σου.
2: Εντάξει, λοιπόν, φιλιά πολλά και εγώ τα αγαπάω.
1: Εντάξει.
2: Το λαγουδάκι του.
1: Αφού κατάλαβα. Το πιάσα. Την πήρα τη φάση μια χαρά. Καλημέρα.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Βγήκε μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα. Βγήκανε τα αποτελέσματα. Είναι ο επίσημος χάρτης μεγέθους της Αττικής.
2: Όταν λες μεγέθους, τι είναι?
1: Μεγέθους.
2: Των ανδρών.
1: Των ανδρών.
2: Βγήκε χάρτης.
1: Ναι,
2: άρα ένας χάρτης γεμάτο υπέ. Pay.
3: Μικρά.
2: Ναι. Μικρά.
3: Ναι.
2: Στο κουκάκι. Ναι. Αυτά στο κουκάκι θα τα λέω. Εντάξει. Στο κουκάκι. Γιατί μικρά, γιατί έχετε και Airbnb και πρέπει να χωράτε όλοι.
1: Α, ναι, σωστό.
2: Γιατί με μεγάλο δεν χωράτε.
3: Δεν ξέρουμε.
2: Ευχαριστώ. Στρίβει και χτυπάει τις γωνίες.
3: Καλά, φτάνει πια.
2: Ρωτήστε μας εμάς τα βόρεια.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Ανατολική Αττική.
2: Μάλιστα.
1: Το μέσο δηλωμένο μέγεθος είναι τα 11 εκατοστά.
2: Ναι, γιατί... Αυτά που λες τώρα θα πάψουν να μας ακούνε από την Ανατολική Αττική.
1: Εγώ λέω ότι έχει ψηφιστεί.
3: Παιδιά,
2: ναι, δεν την κάναμε.
3: Κάποιοι απαντήσανε.
1: Οι άντρες σε απαντήσανε.
2: Μάλιστα.
1: Στη δεύτερη θέση, Μιχάλη, βρίσκονται τα βόρεια προάστια.
3: Α, βόρεια προάστια.
1: Ναι, ναι, θεωρούν ότι είναι premium κατηγορία και ότι είναι, λέει, ένα γερμανικό SUV.
3: Μάλιστα.
1: Και στην πρώτη θέση, Μιχάλη, ποιοι βρίσκονται?
2: Ξέρω εγώ.
1: Ο Πειραιάς. Εκεί μετράνε σε ναυτικά μίλια, Μιχάλη. Όχι σε εκατοστά.

Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ. Mm-hmm.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι, 20-22 ετών, ναι, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και δεν, ναι, θα τη χάσουμε.
4: Ναι, ναι.
2: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com. Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
6: 95,2
7: DJ
6: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Πωλείται όπως είναι επιπλωμένη στο eBay η Ελλάδα.
2: Ένα.
1: Απίθανο.
2: Απίθανο.
1: Ναι. Και όμως, ελληνικό και πραγματικό. Ένας χρήστης έβαλε αυτή την αγγελία. Ξεκινάει μια δημοπρασία να πουλήσει την Ελλάδα από ένα ευρώ. Και όπως γράφει, λέει, το να βάζω την Ελλάδα στο eBay για πούλημα είναι ο τρόπος να εκφράσω την οργή μου για το ξεπούλημα της κυβέρνησης. Δηλαδή σου λέει την κυβέρνηση ξεπουλάει την Ελλάδα. Ωραία, δεν πειράζει, θα την πουλήσω εγώ.
2: Ωραίος, ναι.
1: Και γράφει, η Ελλάδα είναι το καλύτερο σημείο για διακοπές με τα διάσημα ελληνικά νησιά και τον Παρθενώνα. Αγοράστε και βοηθήστε όλους τους Έλληνες. Η αγγελία μέχρι στιγμής έχει πάρει 72 προσφορές. Η μεγαλύτερη είναι 102.000 ευρώ. Ο χρήστης. Ο χρήστης Μπάφων. Μα τι βρε Μιχάλη. Κατηγορώ, λέει, την κυβέρνηση ότι ξεπουλάει την Ελλάδα. Και βγαίνει αυτό να την πουλήσει αυτό. Και την πουλάει και τζάμπα.
2: Τζάμπα την πουλάει, αυτό ξέρετε το
1: κάτι. Προτείνω κάτι, αν θέλετε. Σιγά-σιγά, όχι με βιασύνη. Σιγά-σιγά. Να σοβαρευόμαστε λίγο.
0: Το νούμερο 1. Breakfast FM. Με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2. Athens DJ.

0: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Κορίνα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, μια χαρά.
2: Έχεις γενέθλια λέει,
1: ναι.

0: 95,2 άνθη στη Τζέιμα. Μιχάλη Τσαουσόπουλο από το ραδιόφωνο, Κορίνα. Και έχει έρθει ένα μήνυμα από τη φίλη σου την Άννα. Και λέει το μήνυμα. Σε παρακαλώ, Μιχάλη, τηλεφώνησε μου στη φίλη την Κορίνα. Γίνεται 15 ετών.
1: 15, ξέρουμε εμεί τι λέμε.
0: Το ανάποδα. Το ανάποδα. Okay. Και θέλω, Μιχάλη, μου λέει να την πάρει τηλέφωνο να τη πει χρόνια πολλά για να πάθει ένα μικρό ωραίο σοκ. Η Άννα λέει είναι Παναθηναϊκός, λέει. Οπότε εσύ ξέρει τι πρέπει να βάλει. Βεβαίως ξέρω. Κορίνα, σηκώρθια. Για πάμε. Συγγνώμη, Κορίνα.
1: Θα χαίρετε τώρα.
0: Τι λες?
1: Ο άντρας μου λέω θα χαίρετε τώρα.
0: Μα γι' αυτό σου λέω. Γενικά ο άντρας σου χαίρεται αυτόν τον Ολυμπιακό. Εσύ έχεις τα προβλήματα. Οκ. Okay. Χρόνια πολλά να τα κατοστήσεις από εμάς και βεβαίως και από την Άννα, οκ. Okay?
2: Το νούμερο 1. Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί. Στον 95,2 Athens DJ.

0: Καλημέρα, Μιχάλη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
2: Τρία χρόνια δεν έχετε πέτειο γάμο σήμερα. Σήμερα λέει έχετε πέτειο σχέσεις 25 χρόνια.
3: Περάσουν 25 χρόνια. Είναι δυνατόν.
2: Πάρε τηλέφωνο τη μαμά μου, λέει. Είναι φανατική ακροατή. Σα ακούω, λέει, 20 χρόνια, λέει, συνεχόμενα κάθε πρωί. Σοβαρά.
4: Ναι, ναι.
2: Έχει χάσει μια χρόνια, εμεί είμαστε 21 χρόνια.
4: Δεν
2: μπορούσα
4: να το
2: βρω. Σωστά. 21 χρόνια ξυπνάω, 5 και μισή καμιά ώρα, του διάολο στείλω και δεν σκοτώ καθόλου.
1: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
15: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
16: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
17: Όλα είναι στο μυαλό.
18: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
17: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
19: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίς εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
0: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
8: City Student Hot Takes.
15: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
11: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα ένα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
20: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: επόμενο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για

0: Festival. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή Μέρα Χωρίς Αυτοκίνητο, η Μέρα Ελληνικού Εμπορίου, η Μέρα των Χόμπιτ, η Παγκόσμια Μέρα Ναρκοληψίας, η Παγκόσμια Μέρα Ρινόκερου και η Παγκόσμια Μέρα Χρόνιας Μυελογενούς Λευκαιμίας. Εγγένεια σήμερα για τη Σύνοδο του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, στο Επίκεντρο Ενεργειακή Κρίση, Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σήμερα έχουμε την πολυαναμενόμενη ομιλία Τραμπ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ, ο πρόεδρος ακύρωσε το ραντεβού του με τον Ερντογάν, αλλά θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι, ενώ είδε και τον Μακρόν. Ανήσυχος ο πλανητάρχης λόγω των ουκρανικών επιθέσεων σε ρωσικά δηληστήρια που μειώνουν κι άλλο την παραγωγή δίζελ. Ένα από τα ευτράπελα των ημερών, ο Τραμπ έκανε δηλώσεις μπροστά σε κλειστά μικρόφωνα λόγω του μποϊκοτάζ που κήρυξαν τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά κανάλια. Ο ίδιος ανακοίνωσε δικό του ειδησιογραφικό κανάλι αποκλειστικά για το Λευκό Οίκο. Ξενάγηση στο μέλλον για τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε χτες στις περίφημες εταιρείες τεχνολογίας στη Silicon Valley και συζήτησε για επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Το φθινόπωρο κάνει και επίσημα εγγένεια. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, πολλούς κεραυνούς και χαλάζι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Εύβοια. Δεν ήταν δηλωμένο στον ΕΟΦ και τον Ιατρικό Σύλλογο το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της κατηγορούμενης ιατρού, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη, είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο ιατρείο από το 2013. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος καθομολογία δολοφόνος της 25χρονης στην Ιγουμενίτσα. 15 κλεμμένες αρχαιότητες δόθηκαν στην Ελλάδα από τις αρχές του Μανχάταν. Αμετάβλητο το πολιτικό σκηνικό μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ, που δίνει προβάδισμα 9,9 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία, κάμψη για την Ελλάς και μικρή άνοδο για το ΠΑΣΟΚ. Φουριόζα επιστρέφει Μαντόνα στη μουσική σκηνή. Η βασίλισσα της Pop σέρνει το χορό των φετινών μουσικών βραβείων του MTV με 13 υποψηφιότητες. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Πολλές συννεφιές αύριο με παρόμοιες θερμοκρασίες. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 8 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Άλγουν και ο Γιώργος Καδάρας. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσει με τοπικές βροχές, άνεμη φόρη, 4 από 4, αλλά για μια μέρα είναι ούτε μισή μέρα θα διάρκειες.
3: Ένα.
2: Θερμοκρασία μέχρι τους 27 Κελσίου, Θεσσαλονίκη, νεφώσει με τοπικές βροχές. Στους 26 Κελσίου, αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 24 και Φυσιά 21, Πειραιάς 24, Θεσσαλονίκη 20, Μονακό 22, Λονδίνο 16, Ρώμη 20, Παρίσι 10, Κύπρος 19, Μαδρίτη 20, Κάιρο 23, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Και τα μηνύματά σας στο Viber
3: 69-31-952-952.
2: Μάλιστα. Έχουμε κάτι χρήσιμο, οι στάσεις για κοντές.
3: Για κοντές.
2: Ναι, για σένα.
3: Θα σου δώσω
2: τα σχήματα. Τα νησιά μας και τα ονόματά τους. Παραγγελίες για σουβλάκια.

0: Upside down από κίνηση, τι λέει το μαγαζί.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρο και φύσου από τη Λένορμαν έως τη Νέα Φιλαδέλφια, η λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Κίνηση έχει και η κάθοδο τη λεωφόρου Αλεξάνδρας, αλλά και η άνοδο Σαρδιτού και τη λεωφόρου Κηφισία στο ύψο τη Πανόρμου. Και τέλο η άνοδο Κατεχάκη στο ύψο τη Ηλιούπολη.
0: Πολύ ωραία.
1: Για τα μηνύματά σα στο Viber 6931-952-952.
0: Τι κάνατε χτε?
1: Χτες έτρεχα σε δουλειές και το βράδυ ήρθαν κάτι φίλοι που δεν ήθελα.
0: Ναι.
1: Αλλά, πάνω, πω,
0: αλλά δεν ήταν δική σου φίλη.
1: Όχι, δική μου ήταν, αλλά βαριόμουν. Αλλά ήρθαν, τέλος πάντων.
0: Καλά, ήρθαν να προειδοποιείται δηλαδή. Ή...
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι, είναι δυνατόν. Αυτά γιατί γινόταν στα 60's.
1: Ή περνάγαμε και είπαμε να σας πάρουμε ένα τηλέφωνο.
0: Δεν πέσει αυτό πια.
1: Ναι, ναι. Και φάγαμε σούσι.
0: Α, καλά.
1: Πολύ ωραίο ήταν.
0: Ήρθαν τα κουτάκια απ' έξω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έφτιαξε σούσι εσύ, δεν ξέρεις.
1: Είμαι χρυσοχέρα γενικά, αλλά
0: ναι,
1: αυτό μου ξεφεύγει.
0: Ναι, εσύ.
2: Εγώ δεν έκανα τίποτα, Μιχάλη, μου ήμουν σπίτι, γιατί περίμενα να βρέξει.
1: Να βρέξει.
0: Γιατί τι περίμενα να βρέξει.
2: Μ' αρέσει το, η βροχή, μ' αρέσει λίγο.
0: Δεν μπορεί να περιμένει και έξω από ένα περίπτωρο να πα σε ένα ρέστοραν και να περιμένει. Να πα σε ένα καφέ και να περιμένει να βρέξει.
2: Όχι, θέλω σπίτι να περιμένω, να βλέπω καμία σειρά.
0: Αχού, δεν έκατσε για τη βροχή, έκατσε για να βλέπει τηλεόραση.
2: Ναι,
0: μπράβο. Εσύ.
3: Έχω βγει και έξω. Δεν
0: μπράβο, το ξέρω. Το φαντάζομαι.
1: Είχε πει θα βρέξει χθε. Δεν θα
0: βρέξει. Όχι, μόνο. Που τα μάρε. Σήμερα και αν, δεν νομίζω.
1: Α, εντάξει, μου λέω πω έκανε κάτι και δεν το κατάλαβα. Εσύ πώ πέρασε.
0: Τι έκανα, ναι, μια γυροβολιά.
1: Πού?
0: Πήγα σε κάποιες δουλειές.
1: Α, δεν βγήκες έξω, βόλτα.
0: Όχι, μωρέ, όχι.
1: Σε δουλειές πήγες.
0: Ναι, ναι.
1: Έκλεισες deals.
0: Όχι ακόμα, αλλά θα κλείσει.
1: Αντέτε, αυτό.
0: Αυτό, επέστρεψα κάτι σε 5-6.
1: Αργά επέστρεψες.
0: Ναι,
1: ναι. Ναι.
0: Χάζευα.
1: Τι,
0: το γιαούρτι με μέλι. Α, ναι, ναι, έκανα μια προστιχιά.
1: Τι?
0: Έφαγα ένα μπολάκι μικρό.
1: Μικρό.
0: Μακαρόνια.
1: Μακαρόνια, μπολάκι μικρό.
0: Ναι, εσύ, δύο μπουκές είναι.
1: Πόσα μακαρόνια χωρίσαμε.
0: Έλαντε.
1: Τίποτα.
0: Έλαντε.
1: Λυστικός.
0: Έβαλα ρίγανη.
1: Στα μακαρόνια.
0: Α,
1: δεν το ξανακούσω εγώ αυτό.
0: Ρίγανη από τον κήπο, έλα.
1: Έχεις κήπο.
0: Αχού.

0: Life is simple. Η ζωή είναι απλή, από τη λέγει το τραγούδι. Και εντάξει, δεν είναι απλή η ημερομηνία του να έχει γενέθλια, αλλά είναι απλή. Πολύ απλά. Για ακούστε τι θα σας πει η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε εργατικοί, ικανοί και εξαιρετικά πειθαρχημένοι.
0: Ναι.
1: Βεβαίως.
0: Δεν μας τηλεφωνούν που έχουμε ανάγκη από κόσμο.
1: Α, ναι.
0: Έχεις γενέθλια, έλα να σε πάρουμε.
1: Ωραία. Όταν υπάρχει ένας στόχος που θεωρείται σημαντικός. Στον έρωτα θέλετε ένα σύντροφο που να μπορεί να κρατά ζωντανό το μυαλό σας. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: η Ζωγραφιά, η Λουίζα,
0: μάλιστα,
1: ο Λοΐζος,
0: ναι,
1: ο Φωκάς και η Φωκία.
0: Πολύ ωραία. Σήμερα στην Αμερική είναι η μέρα, εθνική ημέρα Girls Night Out.
1: Α, να βγούμε!
0: Καλό. David Coverdale, 75 ετών, Άγγλος τραγουδιστής, Whitesnake και Deep Purple. Έγινε έρθει σήμερα. John Jett, 68 ετών, Αμερικανίδα κιθαρίστρια και τραγουδίστρια. Γενέθλια σήμερα. Αντρέα Μποτσέλη, 68 ετών, γενέθλια επίσης, Ιταλός τενόρος και συνθέτης. Στα σήμερα το 1976, τόσο πίσω, κάνει πρεμιέρα η τηλεοπτική σειρά Οι Άγγελοι του Τσάρλι με Φάρα Φόσετ και τα λοιπά. Κέιτ Τζάκσον και Ζάκλιν Σμιθ. Στα σήμερα το 1989 στο NBC κάνει πρεμιέρα το Baywatch. Γενέθλια έχει και η Τόνι Μπαζίλ, 82 ετών σήμερα, Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή για το τραγούδι Hey Mickey.

0: Johnny Basil. Hey Mickey. Λέω να το βάλω να χτυπάει το τηλέφωνο μου με αυτό.
1: Hey Mickey.
0: Hey Mickey. Λέω το τηλέφωνο. Καλέ, για να δω. Χάλασε η συσκευή σου. Okay. Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα χωρίς ταλαιπωρίες. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνες εγγύηση για να έχει πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Okay. Ναι, μπορείς να το παραλάβεις, να στο φέρουν στη δουλειά σου, στο σπίτι, όπου θέλεις. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
2: Καλημέρα, Μιχαλάκη.
3: Breakfast. Ready.

0: Jason Derulo, mi Kiko. Μάλιστα. Ωραία. Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
1: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα.
0: Είναι αλλού.
1: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Είναι άχρηστος.
1: Ήταν από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, καλά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όπου και αν βρίσκεστε, ειδικά αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο, τηλεφωνήστε μου, ρε παιδί μου, δεν τρέχει τίποτα. 2-10-61-46-9-9-7. Θα αλλάξουμε ένα δύο. Να μου πει πού πα, τι κάνει, πώ κοιμήθηκε εχθέ, θα σε ρωτήσω διάφορε ιδέε. Και θα ξυπνήσει και εσύ και εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, θα σου κάνω και ένα τρελό δώρο. Θα σου έχω κάθε μέρα έναν καφέ επί ένα μήνα από τα Starbucks, ωραία.
1: Παιδιά,
0: κάθε μέρα σταματά στα Starbucks, παίρνει τον καφέ σου, δεν πληρώνει τίποτα κτλ. Για να δω, παρακαλώ. Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σα. Ποια είστε εσεί,
2: η Χριστίνα.
0: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου, τώρα,
2: στον Πειραιά.
0: Oh. Σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι, πού είσαι.
2: Αυτοκίνητο.
0: Δεν μου λε ψέματα.
2: Opa. Όχι, όχι.
0: Για να ακούσω την κόρνα, για είναι σεξι.
2: Είμαι κοντά
0: στο αστυνομικό τμήμα,
2: θα
0: βρεθεί. Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπι. Ρε, παιδί μου, πάντα μας πούνε τη θέση, πες ο Τσαουσόπουλος μου το πέμπει, σε απασχολεί.
2: Ωραία, χτυπάω.
0: Τέλει.
1: Λίγο, ξέρει.
0: Οκ, πες μου κάτι, στη δουλειά πας δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Πας και νωρίς, είναι 7:26.
2: 8 πιάνω, έχω αργήσει.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Μιλάς κάτι, με το που μπαίνεις εκεί, ποιον δεν χωνεύεις καθόλου.
1: Όπα.
2: Α, πολύ κόσμο.
0: Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί. Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά.
2: Θέλω 3/4 περίπου.
0: 3/4, από πού ξεκινάς.
2: Από Κερατσίνη.
0: Α, από τον Άγιο Γιώργιο πάνω, Ακροπόλος, τι είναι η Κιτάρα. Πού.
2: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι.
0: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.
1: Είστε γείτονες.
0: Είμαστε γείτονες.
2: Στον Άγιο Γιώργιο από κάτω.
0: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω.
2: Προς τα ταμπούρια.
0: Μάλιστα.
1: Α, ωραία, ωραία, παιδιά. Το πατρικό.
0: Δεν σου έχω χτυπήσει. Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά.
2: Όχι.
0: Λοιπόν, σου εύχομαι καλή συνέχεια και μάλιστα μείνε στην γραμμή, γιατί θα έχεις κάθε μέρα επί ένα μήνα free καφέ από Starbucks, okay?
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Thank you, darling.
2: Καλημέρα,
1: γεια. Yeah. Bye. Α, τι ωραία. Τι καλά.
0: Ωραίο ήταν, ξύπνησα.

0: Captain Hollywood Project. More and more. Και να πω ότι προηγουμένως οι φίλοι μας που έπαιξαν μαζί μας κέρδισε Starbucks για ένα ολόκληρο μήνα για να κάνει την καθημερινότητά της λίγο καλύτερη, έτσι με απλό τρόπο. Το φθινόπωρο ξεκινάει επίσημα με την πρώτη γουλιά Pumpkin Spice Latte. Αν είσαι και εσύ φαν, θα το βρεις ξανά στα Starbucks μαζί με όλες τις αγαπημένες φθινοπωρινές γεύσεις της σεζόν. Οπότε επισκέψου ένα κατάστημα Starbucks και ανακάλυψε όλα τα ροφήματα.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
4: Όλες οι επιτυχίες.
5: Τι να πω?
4: Παίζει την καλύτερη μουσική.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
9: Ποιος έφτασε, Μυρτώ μου?
10: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
11: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
12: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς, σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
19: Μεγάλη προσφορά.
20: Όχι, όχι.
19: Τεράστια προσφορά.
20: Ούτε.
19: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος, μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα, με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας, παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
21: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
22: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
23: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Μάλιστα, πολύ ωραία. 7 και 37. Να υπενθυμίσω παρακαλώ ότι αν θέλετε να ξυπνήσουμε τώρα σήμερα κάποιον λογαριασμό σας τώρα, τα επόμενα 5-10 λεπτά, στείλτε μου είτε μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Γράφοντάς μου μικρό όνομα αυτού ή αυτής που θέλετε να τηλεφωνήσω, το μήνυμα και τη μήνυμα θέλετε και το τηλέφωνο, οκ. Okay? Ή αν θέλετε μπορεί να μου τηλεφωνήσετε κιόλας 210-6146-997. Ένα μικρό όνομα, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρουμε. Πάμε να κάνουμε το πρώτο. Πάμε να κάνουμε το πρώτο τηλεφώνημα και μετά θα τα πούμε όλα τα άλλα. Οκ. Okay. Τι έχουμε εδώ. Είναι η πιο αισθησιακή φωνή μου λέει. Δεν πάτε καλά. Ωραία. Γενέθλια, μάλιστα.
2: Παρακαλώ.
0: Αριστεία μου εσύ.
2: Εγώ.

0: Χρόνια πολλά, καλέ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. 95,2 αθεστησία ο Μιχάλης από το ραδιοφόνο. Σήμερα λέει έχει γενέθλια η κολλητή μου, η κουμπάρα μου και νύφη μου επίσης η Αριστεία. Θέλω να είναι υγιής, χαρούμενη και την ευχαριστώ που είναι στη ζωή μου τα τελευταία 40 χρόνια, λέει η Φανή.
1: Ναι, η Φανή και εγώ την ευχαριστώ για όλα της. Για όλα της όμως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά, καλές εκπομπές.
0: Thank you, darling.
1: Thank you. Good morning, everyone.

0: Βασιλιάς Μιχαλάκη.
1: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. 7 με 10 το πρωί στον 95,2 Athens DJ.

0: Ray, where is my husband? Πού είναι ο σύζυγός μου? Έλα καλέ, είναι η ερώτηση. Ενδιαφέρεστε για τους σύζυγους. Δεν το πιστεύω. Εκτός πια αν είσαι με έναν γκόμενο στο σπίτι και φοβάσαι και λες πού είναι ο άντρας μου, έτσι και σκάσει. Αυτό το καταλαβαίνω. Έτσι. Ωραία. Εν τω μεταξύ, επίσης ένα άλλο που καταλαβαίνω είναι το εξής, ότι ένα ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ που δίνει ξανά ζωή στη γειτονιά, η έμπρακτη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά δίπλα στη γη και παράγουν μικρές και μεγάλες δράσεις που ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες και συμβάλλουν ουσιαστικά στην καθημερινότητα των ανθρώπων. Εκεί η ΔΕΗ βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά, τους αγρότες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Να ξέρετε ότι για τη ΔΕΗ οι πιο σημαντικές ιστορίες δεν είναι οι δικές της, είναι οι ιστορίες οι δικές μας των ανθρώπων που στηρίζει καθημερινά. Μάθε περισσότερα στο ΔΕΗ.gr. Καλό! Πάμε να κάνουμε ένα τηλεφώνημα. Ελάτε παρακαλώ. Έχουν έρθει και κάτι ψιλολοίδι εδώ. Το άλλο θα πω. Κάτσε να δούμε αυτά. Για κάλεσε τον Where is my husband. Κάλεσε τον άντρα της. Γιορτάζει τίποτα για να δω. Α, μια καλή μέρα. Οκ.
1: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα Μπιλ. Τι κάνεις?
1: Καλημέρα.
0: 95,2 αν θες DJ. Ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Sorry, γυναίκα σου με έβαλε. Μου λέει πάρ' τον τηλέφωνο το Βασίλη. Να του πείτε μια καλημέρα, να του φτιάξει τη μέρα από τη γυναίκα του την Εύη, να έχει κουράγιο και να έχει κουράγιο και να με αντέχει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Τι είναι το χειρότερο, τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει? Άκουμε να σου πω. Τι είναι το χειρότερο που σε τσαντίζει, που σου κάνει αυτή? Είναι δίπλα σου. Είναι δίπλα σου, ε?
1: Όχι, όχι. Είναι το μικρό.
0: Το μικρό, πώς το λένε?
1: Κωνσταντίνος.
0: Οκ, εντάξει. Πήγαινε το σχολείο όμορφα και στην ώρα του, σε παρακαλώ. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο. Τι λες?
2: Θέλει K-pop, βεβαίως, θα βάλουμε K-pop.
0: Παρέσει
1: πολύ.
0: K-pop, μάλιστα. Okay. Θα το κανονίσω, θα το προλάβω μέχρι να φτάσει. K-pop ο Κωνσταντίνος. Οκ. Άλλο έχουμε. Μάλιστα. Ερωτικού περιεχομένου, αλλά παντρεμένου.
3: Παντρεμένου, εντάξει.
0: Τηλεφωνούμε στη Γεωργία.
4: Παρακαλώ.
0: Καλημέρα σας, στη Γεωργία θα ήθελα.
4: Κάποιο λάθος κάνετε.
3: Λάθος, ναι. Κάνουμε.
0: Αχ, ζητώ συγγνώμη. Οκ. Sorry. Bye bye. Γεια.
5: Λάθος κάνουμε.
3: Και πήραμε.
0: Ξέρω εγώ τι πήρατε.
5: Το μας δώσανε.
0: Καλά, θα το δοκιμάσετε αμέσως μετά. Εντάξει. Λοιπόν, έχουν έρθει κάτι ψιλολογίδια εδώ. Δεν το ξέρω. Τα αρκουδάκια τα πάντα,
3: ναι.
0: Μπορεί λέει, να χρειαστεί να πάνε τουαλέτα πάνω από 40 φορές την ημέρα.
5: Τι τρώνε.
0: Τι κάνεις στην τουαλέτα, είναι πάντα. Αυτό το ήξερα, αλλά ας το πω γιατί μπα, μην το ξέρουν. Η Βέρα φοριέται, λέει, στο τέταρτο δάχτυλο, στον παράμεσο, διότι τον παράμεσο διασχίζουν φλέβες που συνδέονται με την καρδιά.
3: Wow.
0: Ένα άλλο λέει, όσο περισσότερες φωτογραφίες τραβάς κατά τη διάρκεια μιας εμπειρίας ή εκδήλωσης,
3: ναι,
0: τόσο λιγότερο θα τη θυμάσαι.
3: Βέβαια. Γιατί? Λογικό δεν είναι.
0: Όχι.
3: Δεν δίνεις βάση στην εκδήλωση, στη φωτογραφία
0: δίκιο,
3: δίνεις βάση.
0: Δεν το έχω. Η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο, λέει, σε έκταση εθνικό ύμνο σε όλο τον κόσμο. Πάντα ήμασταν πολύ λογάδες.
3: Και μεγάλη.
0: Κολλά.

0: Μάλιστα, βάλαμε και K-pop για τον Κωνσταντίνο, τον Πιτσιρικά. Ο οποίος σήμερα θα πάει τσίτα.
1: Τσίτα.
0: Σχολείο και θα βγάλει όλο δεκάρια.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Τέλεια. Λοιπόν, by the way, για να πω ότι ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Σλιμάν στην Αθήνα. Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Σλιμάν, ένα πιάνο, μία φωνή, 10 years tour. Μετά την αποθέωση που γνώρισε στο Eurovision του 24, ο Σλιμάν είναι εδώ. Αν θες, κλείσε το εισιτήριο στο more.com. Αυτό θα γίνει Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Μπορεί να κερδίσει μια διπλή πρόσκληση. Την έχω στείλει μου τώρα μήνυμα στο Viber.
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Σλιμάν, όπως και αν το γράψει θα το καταλάβω. Όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Σλιμάν, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber.
1: Ωραία.
0: Άλλο ένα τηλεφώνημα. Πάμε να κάνουμε το τηλεφώνημα που δεν έπιασε προηγουμένως. Που μας είχε στείλει λάθος τηλέφωνο ο άνθρωπος. Okay. Ναι.
3: Παρακαλώ.
0: Γεωργία.
3: Ναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα. 19 χρόνια με τον Άλωνα.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ ο Μιχάλης από το Radio DJ. Λέει, ονομάζομαι.
3: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Καλημέρα. Ονομάζομαι Αντώνης. Κλείνω, λέει, 19 χρόνια παντερμένος με τη Γεωργία. Σήμερα θα ήθελα να την πάρεις και να της πεις ότι την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για αυτά τα 19 χρόνια, τα υπέροχα και το υπέροχο παιδάκι μας που μας έχει χαρίσει, τον Μιχάλη. Λέει, να της πεις ότι την αγαπώ πολύ.
3: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
1: Καλέ, τι ρομαντικό.
0: Έχεις και Μιχάλη στο σπίτι, μια χαρά είσαι.
3: Αυτό είναι ο καλύτερο.
0: Πάντα. Πάντα. Αυτό. Thank you, darling. Χρόνια πολλά. Να τα
3: καταστήσετε. Καλημέρα.
0: Bye, bye.
1: Καλέ, τι ρομαντική εκπομπή.
0: Ναι. Κάποιες φορές είμαστε για κλωτσιές. Τι έχει αυτός. Έκασα εδώ. Ο Αντρούλης της. Τηλεφωνώ στον Αντρούλη της. Πρέπει να τα αλλάξουμε αυτό, παιδιά.
4: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Αντρούλη. Τι κάνεις, είσαι αρρωστούλης, λέει.
4: Τι
0: είναι. 95,2 Athens DJ, ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
4: Α, πολύ ωραία.
0: Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Γρήπη. Τι έχεις.
4: Ναι, γρήπη.
0: Πόσο πήρε το χτυπάς.
4: Μέχρι 37,5 έχουμε πάει.
0: Εντάξει, δεν θες να
4: μένουμε μέσα, μην γίνουμε χειρότερα.
0: Δεν θέλεις να πας στη δουλειά τώρα, αυτό κάνεις. Αυτά τα ψέματα.
4: Αυτό ακριβώς.
1: Αυτό.
0: Ήρθε ένα μήνυμα
4: εδώ, λέει.
0: Έτσι, το ξέρω. Πάρε το τηλέφωνο τον Αντρούλη, μου λέει το Χρήστο, είναι αρρωστούρης και να του πείτε να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη δουλειά. Να το. Τον λατρεύω, λέει. Η Κατερίνα.
4: Λοιπόν,
0: σε ξεφτύλησε η Κατερίνα.
4: Εντελώς.
0: Περαστικά.
4: Να είστε καλά, παιδιά.

0: Danzel, pump it up, 7:54. Τα ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός. Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις και η δουλειά σας μπορεί ξαφνικά να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. 7. Ταύρος. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε με ευελιξία και γρήγορες κινήσεις κάποια ευκαιρία στη δουλειά σας. 10. Δίδυμοι. Εκτιμήστε σωστά τη στάση του συντρόφου σας και αν χρειαστεί, μην κλείνετε την πόρτα σε μια καινούργια γνωριμία. 9. Καρκίνος. Οι επαφές σας με ένα οργανισμό ή με ένα κοντινό σας πρόσωπο αποκτούν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. 9. Λέων. Προσεγγίστε άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν λύσεις. 8. Δεν με προσέχουν τα παιδιά.
0: Δεν το κόβετε αυτό.
2: Συγγνώμη.
0: Σοβαρευτείτε. Να θυμίσω, πληρώνεστε.
2: Άμα είναι έτσι, τότε να σοβαρευτούμε.
0: Έτσι. Παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, Παρθένος, η μέρα είναι κατάλληλη για να χειριστείτε κάποιες χρηματοοικονομικές σας ανάγκες. 9. Ζυγός. Μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε επαφές με δημόσιους οργανισμούς και να προωθήσετε κάποια σχέδιά σας. 10. Κάνουμε φασαρία.
0: Δεν πειράζει, συνέχισε το ασύχε. Μην πω άλλο.
1: Ναι. Σκορπιός. Αποφύγετε ταξίδια και υπογραφές συμβολέων σήμερα, καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαπάτησης ή λάθους. 7. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε σήμερα την καλή σας φήμη και το καλό σας όνομα στη δουλειά σας. 8. Εγώκερος. Μία πρότασή σας ίσως βρει δυσκολίες στο να γίνει αποδεκτή από μία ομάδα ανθρώπων ή ένα ακροατήριο. 7.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί να.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρτε 7.
0: Ναι.
1: Υδροχός. Κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά κάποιες οικονομικές σας επιδιώξεις. 8. Γιατί να.
0: Παρακαλώ.
1: Πάρτε 7.

0: την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
2: Λογαριασμοί.
1: Υγεία.
2: Σούπερ μάρκετ.
1: Υγεία. Μίτινγκ.
2: Υγεία. Συνεργείο.
1: Υγεία.
2: Εθερικά.
1: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι. Εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
4: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι.
5: Τι κουαλίτα.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
9: Αυτός έχει ρόδες.
10: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
8: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
9: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Sea Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sea Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sea Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSeaU.gr.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία.

του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σα.

0: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρεμιέρα σήμερα για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Όλοι περιμένουν την ομιλία Τραμπ, την Πέμπτη η ομιλία Μητσοτάκη. Το είδαμε και αυτό. Βουβά πλάνα του Τραμπ από τον ΟΗΕ μετέδωσαν χτες στα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα, αντιδρώντας την απόφασή του να αποκλείσει το CNN και άλλα κανάλια από τις ενημερώσεις του. Ο ίδιος αντέδρασε ιδρύοντας το Trump TV. 9,9 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάδα στη νέα δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ για τον Α. 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν είδαν σημαντική αλλαγή από τα μέτρα μείωσης τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει να κάνει συλλογή από βραβεία η Taylor Swift. Η pop star θα τιμηθεί στην τελετή του των MTV Video Music Awards για τη σκηνοθετική της δουλειά, καθώς σκηνοθετεί η ίδια τα βίντεο για τα τραγούδια της. Περισσότερα νέα στο tedtalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες από το μεσημέρι και ως 27 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 8.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Σπάγι και Μελόρια.
1: Να συμπενθυμίσω ότι ο φούρνος των Lidl, ξέρεις ότι παίρνει βραβεία γεύσης από εσένα, γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά σνακ και ποικιλία και γεύση. Ξέρεις όμως ότι έχει πάρει και το χρυσό βραβείο στα Bakery Awards, ε? Βεβαίως. Γι' αυτό δεν φτάνει καμία μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Αγοράζει και την τρως κάτω εδώ. Και μετά δεν πάμε πάλι πίσω. Ωραία. Λοιπόν, για να δω τι λέει η Αττική Οδός, πώς είναι τα πράγματα, παρακαλώ.
2: Καλή σας ημέρα από την Αττική Οδό. Ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο, με μισά ώρες καθυστέρηση μεταξύ των κόμβων Φίλης έως τον κόμβο Κηφισίας.
1: Αυτό γίνεται κάθε μέρα. Μεγάλη κίνηση προς αεροδρόμιο. Θα έπρεπε κανονικά όλο αυτόν τον καιρό η Αθήνα να έχει αδειάσει. Αφού πάνε όλοι στο αεροδρόμιο.
2: Είναι Σεπτέμβρη, μήνα διακοπών, έπρεπε να είναι άδεια. Λοιπόν, καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα με δεκάλεπτες καθυστερήσεις μεταξύ των κόμβων Πλακεδίας και Φυσίας. Όπως επίσης δεκάλεπτες καθυστερήσεις και στις εξόδους Γαλαμίας στις δύο κατευθύνσεις.
1: Thank you. Άλλο.
3: Λοιπόν, κίνηση έχουν τα δύο ρεύματα της Κηφισού, ισχυστού και λεωφόρος Αθηνών προς Καραμαγκά. Επίσης, κίνηση έχει κατεχάκι από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα, η κάθοδος της Κηφισίας, ανατμήματα σε Μαρούση και ΟΑΚΑ και τέλος η άνοδος Σαρδιτού. Για τα μηνύματα σας στο Viber 69 31 952 952.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, το Montreal. Είσαι ο καλύτερος, εσύ και όλη η ομάδα είστε καταπληκτική. Σας ακούω live από το Montreal. Ένα μεγάλο γεια από τον Τόλι. Συνεχίστε δυνατά, είστε φοβεροί. Thank you, Τόλι.
1: Thank you, Τόλι.
0: Στο Montreal. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν. Η αρισυνοδός λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Από την Αργεντινή. Μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι φιστίκια και αναταράξεις, ότι έχουν δυσκολίες. Πέρα από τα αστεία, λέει, η Μπατσιλιέρι λέει ότι υπάρχουν και πολύ πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
1: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Ακόμα, αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, ναι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς, κορίτσια, τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωσες και τα λοιπά, δηλαδή μη βγεις με την τζουλήθρα στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
2: Τι να κάνω,
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις ο κόσμος και γλιτώνεις μόνο εσύ.
2: Ωραία.
0: Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.

0: Ζάνατο, 8 και 14, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, Μιχαήλ, έχω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικό γιατί με διάκοψες.
1: Ναι.
0: Για λέγε.
1: Σε διάκοψε, συγγνώμη. Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι επιστήμονες μίλησαν. Ναι.
0: Ποιοι από όλους? Αυτοί που βγαίνουν τώρα τελευταία στις τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα η Χίλαρι Τζέιν, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Και λέει: ένα χαλαρωτικό μασάζ στον άντρα βοηθάει στο να φέρει μεγαλύτερο εισόδημα. Τι να κάνουμε εμείς οι γυναίκες.
0: Ναι. Λέει... Α, να μου κάνεις μασάζ για να φέρω πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, δεν λέει. Θα...
0: Ναι, αλλά τα λεφτά που φέρνω που δεν μου κάνεις μασάζ, τι λέει.
1: Τι δεν σου κάνω μασάζ.
0: Έρχονται πολλά εδώ.
1: Ναι, θέλω μία τσαντούλα, μία ένα παπουτσάκι. Άρα, να δεν.
0: Ποια μασάζ για ιδίες.
1: Μασάζ. Λοιπόν, άκου να σου πω, Μιχάλη, τι θα γίνει. Λέει εδώ πέρα.
0: Να, εγώ θέλω να μου γίνεται μασάζ. Αλλά γιατί να γίνεται από σένα.
1: Με ποια να γίνει.
0: Με κάποια διαφορετική. Με κάθε εβδομάδα άλλη.
1: Δεν γίνεται, Μιχάλη μου.
0: Ποιος
1: έχει γίνει. Να άφραγκος.
2: Συγγνώμη
1: κιόλας. Λοιπόν, ξεκινάω και λέει εδώ. Ξεκινήστε, λέει, με το πρόσωπο καταρχήν προς τα κάτω να είναι του άντρα σας.
0: Δηλαδή, τι εννοείς προς τα κάτω.
1: Να κοιτάει προς τα κάτω.
0: Α, μπρούμητα.
1: Μπρούμητα.
0: Ναι.
1: Επίσης, λέει, εξοπλιστείτε, λέει, με το εθέριο έλαιο πεύκου ή τζίντζερ, σ' αρέσει.
0: Όχι, το τζίντζερ, το πεύκο, ναι.
2: Το πεύκο θέλει.
1: Α, ναι. Χαλαρώνει, λέει, πάρα πολύ, βοηθάει.
0: Ναι.
1: Λέει, βάλτε το, όπως σας είπα, λέει, μπρούμητα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάντε, λέει, απαλές κινήσεις στους ώμους.
0: Σωστά.
1: Και γιατί όλο αυτό? Γιατί εκεί, λέει, συσσωρεύεται όλη η ενέργεια και τα βάρη, λέει, ενός άντρα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίστε, λέει, στην πλάτη και καταλήξτε, λέει, στους γλουτούς και πατήστε.
0: Στους γλουτούς κάτω.
1: Στους γλουτούς, λέει, και πατήστε, λέει, και με τα γόνατα.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να γυρίσω ανάποδα, ανάσκελα.
1: Τώρα θα γυρίσει. Ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άστο, το άλλο το ξέρω εγώ.
2: Έτσι το ξέρει αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε, λέει, στο πρόσωπο. Σας κάνουμε, λέει, χαλαρό μασάζ, λέει, στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιά.
0: Μάλιστα.
2: Καλά πάμε.
1: Ναι. Και μετά κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στη βουβονική χώρα. Δεν θέλω πονηράδες τώρα.
0: Όχι, μάλλον είπε κανείς πονηράδες.
1: Μπράβο, είπαμε σκεφτείτε.
0: Εσείς κατέβηκε κάτω.
1: Ναι.
2: Κατέβηκες μόνη σου.
1: Λοιπόν. Και αφού, λέει, τελειώσετε με όλη αυτή το μασάζ.
0: Όταν λες να τελειώσουμε, τι εννοείς?
1: Να κάνω μασάζ. Μασάζ κάνω. Απλό χαλαρωτικό μασάζ δεν κάνω.
0: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
1: Λέει, τραβήξτε απότομα τα άνω άκρα, τα κάτω άκρα, αλλά και τη βουβονική χώρα.
0: Τι εννοείς να την τραβήξει απότομα?
1: Απότομα, για αποπλήξεις, λέει.
2: Ηρεμήστε τα παιδιά, Μιχάλη μου, σου υπενθυμίζω, τώρα μπαίνουν στο σχολείο.
0: Όχι, έχουν μπει τα παιδιά στο σχολείο.
2: Ηρεμήστε.
0: Θα ρωτάνε τη μαμά τι είναι η βουβονική χώρα.
2: Ηρεμήστε. Και το τι είναι το τράβηγμα κτλ. Ηρεμήστε.
1: Λέει, θα εξαφανιστούν οι κράμπες αλλά και οι συσσωρευμένες ενέργειες που μπλοκάρουν τον οργανισμό και έτσι δεν υπάρχει το εισόδημα. Ορίστε, τα είπε η Χίλαρι Τζέιν.
0: Ναι, και εγώ δεν κατάλαβα.
2: Ναι, ούτε εγώ. Κάθε με τη βουβονική χώρα.
0: Με αυτό, με το τράβηγμα, είναι μία φορά ή κάθε τόσο?
1: Α, δεν. Έλα, βρε Μιχάλη.
2: Έσκο.
0: Άμα κάτι δεν καταλαβαίνει, το ρωτά. Αυτό το τραγούδι μου αρέσει. Είναι παλιατζούρα. Έλα, βγάλτε το παιδί. Δεν το μπορώ άλλο. Τόσα χρόνια. Τα παντούμε, τα παντούμε. Θέλω να πω ότι. Έχει ξεπεραστεί. Παρακαλώ. Ορίστε. Φυσιολογικό.

0: Religion και ελάτε παρακαλώ, διότι προσέξτε με, ώρα για φροντίδα. Έλεγε άλλο εδώ προηγουμένως για μασάζ, εγώ θα σας πω κάτι σοβαρό. Το Mon Massage and Spa με 7 χρόνια επιτυχία στο Μοσχάτο, Λάμπρου Κατσόνη 57, άνοιξε τώρα και στην Αργυρούπολη, Χρυσοστόμους Μήνης 29 στην Αγία Τριάδα. Χαλαρωτικά, θεραπευτικά μασάζ με βεντούζες, λεμφικά, αθλητικά μασάζ, θεραπείες προσώπου, σώματος αλλά και αποτρίχωση σας περιμένουν. Επίσης θα βρεις και Family Bachelorette πακέτα σε προνομιακές τιμές. Το τηλέφωνο είναι 210-9409-756. Mon Massage and Spa. Λοιπόν, θα έχουμε έναν νικητή ο οποίος θα κερδίσει μια δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για να κάνει ό,τι μασάζ επιθυμεί. Στα πλαίσια του τραγουδάει ο άλλος, να πούμε.
1: Τραγουδάει, Μιχάλη μου.
0: Τραγουδάει.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι θα μας πεις.
1: Θα σου πω ένα τραγούδι που ήταν το απόλυτο viral.
0: Αν καταλάβετε ποιο είναι το τραγούδι που θα τραγουδήσει, παρακαλώ. 2-10-61-46-9-9-7. Το ξέρετε και το δώρο, ελπίζω να ξέρετε και το τραγούδι. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, είμαι θεά καταρχήν, Μιχάλη μου. Χορεύω Λάτιν. Είμαι Λατίνα.
0: Ναι.
1: Κοντό.
0: Εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Either way.
1: Και το χορεύω το.
0: Ναι, και.
1: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
0: Ναι.
1: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Και κλείνω μάτι.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
1: Αυτό.
0: Γεια, δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
1: Δεν πειράζει, ξεκινάω εγώ. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς, αν θέλετε.
0: Εννοείται, εμείς κάνουμε την ενορχήστρωση.
1: Ναι, αλλά μπορώ να πω στην αρχή. Ο

0: Haide, haide, haida, haide, haide, haida. Sapete, potete.
1: Come andavamo, amore?
0: Haide, haide,
1: dari, dari, dari. Sui galoppe tu ti lari, sui galoppe tu ti lari. Ma se ti lande a pari. Πιστεύω.
0: Έλεος.
1: Οκ, για να δω. Το βρήκατε, παρακαλώ, ναι.
2: Το Dai Dai της Ακύρων στη δική σας εκδοχή ήταν πολύ καλύτερο.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά, κυρία μου. Έχετε κερδίσει το μασάζ. Μόνο μασάζ and spa, 100 ευρώ τώρα επιταγή, μείνετε στη γραμμή.

0: Die, die, τι ωραία, παιδιά. Ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Από τα σπάνια. Καλημέρα, Ελένη, στην όμορφη παρέα από την κρύα Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Trophy. Γιώργο, καλές θάλασσες. Έστω και αν είναι παγωμένες. Ρε Γιώργο, παίρνω από τα να με πάρεις να φυγώ. Δεν σου μπορώ αυτό πέρα. Σοβαρά, δηλαδή. Εντάξει. Βάλε με να κάνω το μούτσο.
1: Πολύ καλός μούτσος.
0: Οκ. Λοιπόν, παρακαλώ, για έλατε. Σήμερα Τρίτη Παρασκευή που είμαστε αρκετοί, 25 Σεπτεμβρίου στο Μπόλιβα. Γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει, Dance Masters Party στο Μπόλιβα. Στα DJ, Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν με μια εκπληκτική full dance βραδιά στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, καταρχήν έχω διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό. Στείλτε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο, οκ. Okay? Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Επίσης, την Παρασκευή που μας έρχεται, το πρωί στην εκπομπή, κάποιος από εσάς θα κερδίσει και ένα τραπέζι με φιάλι για αυτόν και την παρέα του. Έως 5-6 άτομα. Οκ. Okay. Λοιπόν, άλλη μια το Viber.
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου και σε περιμένουμε την Παρασκευή για να είμαστε.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Αχ, μ' αρέσει αυτό το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.

0: φες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφύ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
2: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
4: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
0: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
5: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
6: Πάμε.
5: Τετράδια.
6: Ναι.
5: Παγούρι.
6: Ναι.
5: Gaming, gadgets.
6: Πώς.
5: Popcorn, σινεμά.
6: Τι.
5: Και παγωτό.
6: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
7: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
8: Μεγάλη προσφορά.
9: Όχι, όχι.
8: Τεράστια προσφορά.
9: Ούτε.
8: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
10: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
11: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Hello sir, I am Priyanti from India. You're listening to the best radio station in whole Greece. Every day when I prepare my breakfast, usually it's a chicken curry tikka masala kama sutra. I listen to breakfast radio show with Makaris, Sajau, Topoulos and he's the best. Thank you sir, come again.
13: Ακούτε το νούμερο 1

0: Να συμπενθυμίσω ότι χορηγός εκπομπής μας είναι η Στοίχημαν. Η Στοίχημαν όμως εκτός από χορηγός εκπομπής είναι και ο επίσημος χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου και του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ. Επίσης των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ο Όφη. Η Στοίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού και το ξέρουμε. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, δεν πάει λες. Είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
2: Ναι, ισχύει. Ναι.
0: Ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, για ησυχία.
2: Εγώ.
0: Ποιος θέλει τι.
2: Α, ναι.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Να. Άντε ρε όλα αυτά.
2: Τι περίεργο.
0: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση. Ρε βλάκα. Έχουν μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός. Πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέτε να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν. Το έχει χαλάσει το άτομο.
1: Α, έχει δίκιο.
2: Πάντα υπάρχει ένας τέτοιος.

0: Looking for a substitution. Βεβαίως και αυτή τη σεζόν. Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόπου σου κάνουν εδώ τα ελαστικά για το αυτοκίνητό σου ανεξαρτήτου διάστασης. Μπορείτε να επιλέξετε όταν βρεθείτε εκεί στην Δημήτρα Κόπουλος ελαστικά ΑΕ, Goodyear, Continental, Michelin και όλες τις μεγάλες μάρκες, ακόμα και σε 8 άτοκες δόσεις. Λοιπόν, τώρα πάμε για την Παρασκευή που θα γίνει η κλήρωση. Θέλεις να κερδίσεις 4 ολοκαίνουργια ελάστικα της Goodyear από την Δημήτρα Κόπουλος? Στείλε μου μήνυμα στο Viber τώρα.
1: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα, επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση την Παρασκευή 8

0: μπαμ και τα λοιπά, 8:47. Έφυγε και αυτό το καλοκαίρι. Εντάξει, το καλοκαίρι είναι εδώ ακόμα βεβαίως, αλλά όπως και να έχει το πράγμα, οι διακοπές, οι άδειες,
1: ναι,
0: σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί.
2: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πήγατε σε νησιά.
1: Ναι, τώρα... πήγαμε.
0: Για ελάτε λοιπόν. Πήγε στην Άνδρο, πήγε. Ξέρει από πού βγήκε το όνομα. Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο και καλά θεϊκής καταγωγής Άνδρος ή Ανδρεύς. Πήγες η Θάκη. Ωραία. Σύμφωνα με μία από τις υποθέσεις, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθύη, που σημαίνει εύθυμος, και από τη λέξη Ιθύς, που σημαίνει απότομος. Η Ικαρία. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, το νησί ονομάζεται Ικαρία, μάλλον από το μύθο του Ικάρου. Του Ικάρου.
2: Που
0: πέσανε.
2: Που έπεσε.
0: Κεφαλονιά. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία, βεβαίως, και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομηρικούς Κεφαλίνες. Από εκεί βγήκε το Κεφαλίνα. Μήλος. Λέγεται ότι το όνομα της η Μήλος το πήρε από τη λέξη Βήλος, που εξελίχθηκε μετά σε Μήλος και σήμαινε πρόβατο. Πήγες να άξω. Ερευνητές και φιλόλογοι θεωρούν ότι το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Νάξε, τα αλφαγιώτα, που σημαίνει θύσε, που θα πει πλούσιες θυσίες που γινόντουσαν στο νησί προς τιμή των θεών. Έσφαζε ο ένας τον άλλο.
2: Ναι, ναι.

0: Edge of Desire, Jonas Blue, 10 λεπτά πριν από τις 9, καλημέρα σας. Να υπενθυμίσω ότι θα, προφανώς αρκετοί από εσάς έχετε καταλάβει τι γίνεται με τα Emmanuel Cosmetics. Φαίνονται παντού, Instagram, TikTok, στον δρόμο, έχουν γίνει απίστευτα viral. Και κυρίως αυτό το foundation, το No Filter Needed, το φοράς και είναι σαν να έχεις ανοιχτό το φίλτρο του Instagram μονίμως. Τρομερή κάλυψη. Αλλά αυτό που ακούω ότι αρέσει είναι ότι είναι ένα brand που εκπέμπει πολυτέλεια, έχει αυτή την luxury εικόνα, αλλά παραμένει προσιτό. Αν δεν τα έχετε δει από κοντά, υπάρχουν πλέον 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή μπείτε κατευθείαν στο emmanuelcosmetics.com. emmanuelcosmetics.com.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως, αν γνωρίζεις βέβαια, σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν σταματούν να κάνουν σεξ. Έχω έρευνα.
0: Το ξέρω
1: πολλά. Τι θα πει να σταματούν.
0: Έλα μωρέ τώρα, ποια πόλη δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν,
0: σε κανένα βουνό απάνω.
1: Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα εταιρείας προφυλακτικών. Ναι, η πόλη που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί ποια είναι? Είναι η Λάρισα, Μιχάλη. Ναι, μη γελάς καθόλου. Εκεί αυτή βγήκε πρώτη. Στη Λάρισα
0: είναι, λέει... πολύ λογικό. Καλά, ζει το story.
1: Όχι, ποιο story, έχει story.
0: Τις γκαρσονιέρες.
1: Α, ναι, σωστά, οι γκαρσονιέρες. Το έχω ξανασχεί, χάτα, λογάκι κτλ.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησαν τα Airbnb. Και είχε μέσα και R&B. Για λέγε.
1: Εκεί, λέει, οι γυναίκες έχουν όμορφα και λάγνα κορμιά. Επίσης έδειξε, λέει, η έρευνα ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης έχουν σεξουαλική ζωή που αγγίζει το 74%. Δηλαδή, 7 στους 10 που ζουν εκεί κάνουν συνέχεια σεξ.
0: Ναι, να σου πω γιατί κάνουν σεξ.
1: Γιατί?
0: Γιατί παλαιότερα εκεί ήταν όλα τα μπουζουκάδικα. Ό,τι λεφτά παίρνανε οι αγρότες από Παπανδρέου κτλ. Τα τρώγανε εκεί.
1: Βέβαια.
0: Τώρα που έχουν κλείσει όλα, τι να κάθεται σπίτι, θα βαράει. Τι να κάνει.
1: Έχει δίκιο. Γιατί λέει, και αν δεν το κάνουν, το σκέφτονται, λέει, τουλάχιστον 11 φορές την ημέρα. Έχει δίκιο, Μιχάλη, μέσα έπεσε όλα.
0: Ωραία, να μετακομίσει.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
2: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappi και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappi, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
3: Ένα θρύλο που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σα. Μέγα Αλέξανδρο. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησέ τα εύκολα επιλέγοντας χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψέ

0: πόρτα του φούρνου,
1: του μπαλκονιού,
0: έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
2: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
7: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Και τώρα, ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.

0: ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εγκαίνια σήμερα για τη σύνοδο του ΕΙΕ στη Νέα Υόρκη, στο επίκεντρο ενεργειακή κρίση Ουκρανία και Μέση Ανατολή. Σήμερα η ομιλία Τραμπ. Στην έδρα του ΕΙΕ φτάνει και ο Ιρανός πρόεδρος Πεζεσκιάν. Ξενάγηση στο μέλλον για τον Πρωθυπουργό. Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στις περίφημες εταιρείες τεχνολογίας της Silicon Valley και έδωσε μάλιστα χειραψία και σε ρομπότ, ενώ συζήτησε για επενδύσεις και τεχνητή νοημοσύνη. Το φθινόπωρο κάνει επίσημη πρεμιέρα. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ. Διευκρινήσεις από τον Υπουργό Κυριάκο Πυρακάκη για το επίδομα θέρμανσης. Όπως είπε, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, αλλά θα αυξηθεί το ποσό. Φουριόζ επιστρέφει Μαντόνα στη μουσική σκηνή. Η βασίλισσα της Pop σέρνει το χορό των φετινών μουσικών βραβείων του MTV με 13 υποψηφιότητες. Περισσότερα νέα στο 17 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: DJ! Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ordinary. Παρακαλώ, για να με τι λέει η Αττική Οδός. Ναι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και πάλι από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Παραμένουν οι μισά ώρες καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμια από τον κόβο Φιλισσέως στον κόβο Κηφισίας, όπως είπαμε στην προηγούμενη μας σύνδεση. Στην κατεύθυνση Ελευσίνα είναι 20 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόβων Μαραθώνος και Κηφισίας, όπως και στην περιφερειακή Μυτού από την Αγία Παρασκευή στην Κηφισίας. Καλή συνέχεια.
0: Παρακαλώ, άλλο.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στη Κηφισίου από την Ιερά Οδό προς την Νέα Φιλαδέλφεια και κάθοδος από τη Γέφυρα Μεταμόρφωσης προς την Ιερά Οδό. Κίνηση και η Βασιλής Αμαλίας στα δύο Κηφισιλίνων, η παραλιακή από τη Γλυφάδα προς Πειραιά και από το Ελληνικό Ιερό στην Αμφιθέας και τέλος στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλείας Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, μάλλον Χατζηδάκη, σε μας δύο. Καλημέρα σας, αγαπητέ.
3: Καλημέρα σας, εμείς κινηθήκαμε μοναδικά χθες στο Σιλικό. 0,55% η αγορά στις 2.676 μονάδες, η οποία βρήκε ρυθμό μετά το μέσο της συνεδρίας. Ο τζίρος έτσι τα χαμηλότερο στα 330 εκατομμύρια. Συν 0,71, συν 1,49 και συν 2,26 Wall Street, δυνατή λόγω πετρελαίου. Στο συν 1,07 η Γερμανία, Τόκιο και Hong Kong, συν 1,38 και συν 1,48. 1,15 ευρώ δολάριο το πετρέλαιο, δεύτερη μέρα κατά τα 100 δολάρια, στα 97,5 αυτή τη στιγμή. 4.361 δολάρια ο χρυσός.
4: Μιχάλη, τα αγαπάμε.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
0: Καλημέρα, Χρήστο μου, τι κάνεις?
6: Καλημέρα, καλημέρα, τι γίνεται?
0: Πάρα πολύ ωραία.
6: Ο φίλος μου Αντώνης έβαλε.
0: Όχι, ναι, απλώς εντάξει, με πήρε, μου είπε καλημέρα κτλ. Επίσης μου είπε ότι τα λεφτά τα βρήκε. Είναι έτοιμο να σας στείλει για να πάτε Βραζιλία να αλλάξεις φίλο.
6: Εννοείται, εννοείται.
0: Όταν λες θα αλλάξεις φίλο, θα πάψεις να είναι φίλος ο Αντώνης και θα βρεις άλλο φίλο?
6: Όχι, θα αλλάξω φίλο, θα αλλάξω φίλο τελείως.
0: Α, άργησε. Εντάξει, άντε, καλή επιτυχία.
5: Το νούμερο 1, Breakfast FM, με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

πάντα Γιώργος Κυπαρίς, αδελφή ειδήσεων και τα ρεπορτάζ. Είναι εδώ ο Μάνος Χατζηδάκης. Σας ενημερώνει για τα χρηματιστηριακά. Η Ελένη Καρποντίνη είναι εδώ. Ο Λέων του Κουκακιού Έργου είναι εδώ. Από τον πυρώνα Γιώργος Καλάς.

0: Luis
1: Mijal San Romulo.
0: Όλα τα πρωινά εχθές, Μιχάλη, στην τηλεόραση, ναι. Και έχουμε νικητή. Η Σύση Χριστίδου είναι η νικήτρια.
1: Ναι.
0: Στη δεύτερη θέση ο Λιάγκα, στην τρίτη θέση η Κατρίνα Καινούριου.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μπραντ Πιτ από την άλλη δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το ποτό. Είχε πρόβλημα με την Αντζελίνα Τζολί, λέει η πηγή.
1: Και γι' αυτό έπινε.
0: Α, και γι' αυτό έπινε. Η Αμάλ Κλούνη, αγαπάω την Ελλάδα και τους Έλληνες, δηλώνει η ίδια.
1: Ευχαριστούμε,
0: Αμάλ. Η Κατερίνα Καινούργιο δηλώνει: βλέπω αγοράκια και θέλω να κάνω και αγοράκι τώρα. Γλυκούλα. Η Εύη Βατίδου συνεχίζει τις βουτιές της στη Μύκονο. Η νέα φωτογραφία με μαύρο μπικίνι είναι εδώ. Και το καλοκαίρι δεν τελειώνει, λέει. Θα τελειώσει, οπότε το λέει αυτή.
1: Σωστά.
0: Γιάννης Παλιάρας: είμαι 51 ετών και δεν έχουν ασπρίσει τα μαλλιά μου. Το σώμα μου, λέει, είναι ίδιο σχεδόν εδώ και 30 χρόνια. Ο Τριαντάφυλλος στην προσωπική του ζωή, Μιχάλη μου, θέλει να σου πω.
1: Πάμε πιο κάτω.
0: Ο Στέφανος Κασελάκης θα πάει στο Κάσορ Τρας.
1: Στο Τρας. Στο Τρας. Στο Τρας. Μην τρελαίνεστε.
0: Η Lily Collins, η Emily in Paris, λέει αντίο στην σειρά. 7 χρόνια. Είναι τελευταίες μέρες γυρισμάτων.
1: Μάστε.
0: Είμαστε πολύ συγκινημένοι, Μιχάλη μου.
1: Πολύ.
0: Πού κρύβουν τα Oscar τους οι στάρ του Hollywood? Από σπίτια φίλων μέχρι το μπάνιο και είστε μέσα στο ψυγείο.
1: Σωστό.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
1: Τι είναι αυτό εδώ?
0: Απαπα. Δεν είναι, είναι.
1: Ο ύπνο τέτοιο.
0: Tragic.
2: Τι.
1: Μπογιατζή ήταν.
2: Μπογιατζή που
1: γνωρίζει. Αυτή η κοινωνία. Δεν έχει προβλήματα.
2: Βέβαια.
1: Πολλά τα προβλήματα. Δεν μην ανοίξω το στόμα μου. Τώρα πω όχι και αυτόν. Γενικά ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν,
1: πρέπει να βγει ένας νόμος, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Ναι. Δεν είναι πρακτικό. Ναι. Να απαγορευτεί η βλακεία. Μπορεί να το κάνει κάποια κυβέρνηση αυτό.
0: Έλα,
1: δεν νομίζω ότι είναι εύκολο. Αλλά...
0: Δεν θέλεις να σου πω το DNA το ελληνικό που έχει η κυρία αυτή στη σελίδα 3. Με DNA καλλιτεχνικό είναι η κυρία αυτή. Είναι η καλονή.
1: Έλα, ρε, άντε από εκεί.
2: Τι
1: μπορεί
2: να κάνει. Καλή είναι, τι κοπέλα.
0: Δεν είναι, δεν μπορώ να πω.
1: Δια πάσα νόσων και πάλι μου και πάσα, αλλά και.
0: Για τον υπνοτιστή, ναι. Και
1: όχι, δεν είναι, είναι για το ιατρείο.
0: Για το ιατρείο, ναι, ναι.
1: Για όλους.
0: Όλους.
1: Για όποια νόσο και όποια μαλακία.
0: Αυτό.
1: Τίγκα, ουρά. Μαλακία, απ' έξω.

0: Ριάννα, Calvin Harris, We Found Love. Και βεβαίως η Θεόρα να...
1: Κερδίστε τον Μιχάλη!
0: Για ελάτε παρακαλώ. Τηλεφωνήστε μου τώρα, 2-10-61-46-997. Θα έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Θα κάνω 5 ερωτήσεις και θα τις ρίξω στη μέση. Όποιος απαντάει σωστά θα... αυτή να θα διαλέγουμε για να μην χάσετε και για να πάρετε και οι δύο από ένα δώρο. Ο καθένας θα πάρει από ένα σετ έξυπνα γυαλιά, ένα σετ ζευγάρι και ένα smartwatch από την Ion Hightech. Τα γυαλιά τι είναι, τεχνολογία ανοιχτού ήχου, ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία στα γυαλιά. Για να απολαμβάνεις τη μουσική σου και μάλιστα να κάνεις και hands free κλίσεις κτλ. Και βεβαίως θα είναι και το... ρολόι Future GoPro Smartwatch. Εξαιρετική οθόνη 1,32 ιντσών για ζωντανά χρώματα και καθαρή απεικόνηση. Τα πάντα. Όλα αυτά έρχονται από την ionhightech.gr. ionhightech.gr.
1: Okay.
0: Λοιπόν, 2, 10, 69.

0: Η άλλα λοιπόν, να δω αν θα με κερδίσετε. Έχουμε εδώ τη Σοφία και τον Παναγιώτη. Σοφία, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μιχάλη.
0: Τι
1: καλημέρα,
0: κάνεις?
1: Όλη την παρέα.
0: Τι κάνεις?
1: Καλά, καλά. Στο σπίτι είμαι.
0: Α, τι κάνεις? Ήπιες τον καφέ σου, ξύπνησες, τι έχεις?
1: Νομίζω έχω ξυπνήσει, ναι.
2: Νομίζω, δεν ξέρω.
1: Έχω ξυπνήσει καφέ. Θα δείξω τώρα σε λίγο.
0: Για να δω, Παναγιώτης. Παναγιώτη.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλημέρα, πολύ ωραία. Εσύ που είσαι, Παναγιώτη?
3: Εγώ είμαι καλωδόν για τη δουλειά.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Πρέπει να έχεις τζιπ.
4: Έλαντε.
0: Γιατί σε ακούω. Ναι. Λες κι εσύ ένα μεγάλο δωμάτιο.
3: Όχι.
0: Λοιπόν, Παναγιώτη, η Σοφία είναι εδώ. Σοφία, ο Παναγιώτης.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη.
0: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Σοφία, ναι. Τι είδους όργανο είναι το σαξόφωνο?
1: Νευστό.
0: Σωστό.
2: Πολύ καλή.
0: Παναγιώτη, πώς λέγονται τα παιδιά του Καραγκιόζη?
3: Ο κολλητήρης.
0: Βεβαίως. Κολλητήρια. Πολύ ωραία. Σοφία, ποια είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
1: Κίνα.
0: Παναγιώτη.
1: Όχι, λάθος, Ιαπωνία.
0: Ιαπωνία, σωστά. Ωραία. Παναγιώτη, τις λαρίσεις στο ποτάμι, πώς το λέγανε? Σωστό.
2: Μεγάλο, μπράβο.
0: Οκ, πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και οι δύο, όποιος ξέρει τι λέει έτσι κι αλλιώς. Σε ποιο γυναικείο συγκρότημα συμμετείχε η Βικτόρια Μπέκαμ?
1: Spice
2: Girls. Πολύ καλή.
0: Και οι δύο έχετε κερδίσει τα εκπληκτικά δώρα, σετ, ζευγάρι, έξυπνα γυαλιά και ένα smartwatch από την iotank.gr. Μείνετε στη γραμμή. Thank

0: Music is the answer. Η μουσική είναι η απάντηση. Και δεν έχει άδικο. Μιλώντας για μουσική και μια, είμαστε και σε ένα έτσι, dance mood. Η Παρασκευή μας έρχεται 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. The Dance Masters Party στον Bolivar. Star DJ Μιχάλης Σαουσόπουλος. Opening DJ set Κώστα Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκπληκτική και full dance βραδιά στον Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Η προπόληση εισιτηρίων από το more.com. Μπορεί να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με δωρεάν είσοδο και ποτό από εδώ, από εμάς. Στείλτε μήνυμα τώρα στο Viber
1: 6931952952.
0: Θα μου γράψετε Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σας. Τίποτα άλλο. Άλλη μία παρακαλώ το Viber
1: 6931952952.
0: Γράφεις Bolivar και το όνομα τεπώνυμό σου. Επίσης την Παρασκευή μας έρχεται εδώ στην πρωινή εκπομπή. Κάποιος από εσάς επίσης θα κερδίσει και ένα τραπέζι με φιάλι για 5 ως 6 άτομα. Οκ, όλα έρχονται. 6931952952 Bolivar και ονόματε πόνο.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, η γιαγιά κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Μετά η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογκ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
11: Αθήνα Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
12: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
13: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
14: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
15: Λογαριασμοί.
14: Υγεία.
15: Η σούπερ μάρκετ.
14: Λογαριασμίτινγκ.
15: Λογαριασμενεργείο.
14: Υγεία.
15: Υγεία.
14: Υγεία.
16: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Μεγάλη προσφορά.
19: Όχι, όχι.
18: Τεράστια προσφορά.
19: Ούτε.
18: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: My name is Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
18: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Giselle, David Guetta, che Shine, Ελάτε παρακαλώ, να υπενθυμίσω. DJ Traveler live on tour, ο 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. David Guetta, The Monolith Show. Επίσης θα δεις και Afrojack, Armin van Buuren και Art Bat και πάρα πολλούς άλλους. DJ Traveler περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Θα ταξιδέψεις με την Bliss Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σου στο Άμστερνταμ. Θα έλεγα να στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952
0: γράφοντας φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, εδώ από το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. The Monolith Show, David Guetta. Θα φύγετε λοιπόν, καταρχήν ναι, το Monolith Show, το φεστιβάλ θα γίνει Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Θα γίνει στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την υποστήριξη της Sky Express και του travelforfun.gr. Φεύγετε Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Άλλη μια το Viber
1: 6931-952-952.
0: Φεστιβάλ, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Και μετά τα ζώδια.
1: Κριός. Οι καθημερινές σας υποχρεώσεις και η δουλειά σας μπορεί ξαφνικά να ανατρέψουν το πρόγραμμά σας. 7. Ταύρος. Φροντίστε να εκμεταλλευτείτε με ευελιξία και γρήγορες κινήσεις κάποια ευκαιρία στη δουλειά σας. 10. Δίδυμοι. Εκτιμήστε σωστά τη στάση του συντρόφου σας και αν χρειαστεί μην κλείνετε την πόρτα σε μια καινούργια γνωριμία. 9. Καρκίνος. Οι επαφές σας με ένα οργανισμό ή με ένα κοντινό σας πρόσωπο αποκτούν μια ιδιαίτερη σοβαρότητα. 9. Λέων. Προσεγγίστε άτομα που έχουν τη δυνατότητα να σας προσφέρουν λύσεις. 8. Παρθένος. Η μέρα είναι κατάλληλη για να χειριστείτε κάποιες χρηματοοικονομικές σας ανάγκες. 9. Ζυγός. Μια πολύ καλή μέρα για να κάνετε επαφές με δημόσιους οργανισμούς και να προωθήσετε κάποια σχέδιά σας. 10. Σκορπιός. Αποφύγετε ταξίδια και υπογραφές συμβολέων σήμερα καθώς υπάρχει μεγάλη πιθανότητα εξαπάτησης ή λάθους. 7. Τοξότης. Εκμεταλλευτείτε σήμερα την καλή σας φήμη και το καλό σας όνομα στη δουλειά σας. 8. Εγώκερος. Μία πρότασή σας ίσως βρει δυσκολίες στο να γίνει αποδεκτή από μία ομάδα ανθρώπων ή ένα ακροατήριο. 7. Υδροχός. Κρατήστε πιο χαμηλούς τους τόνους όσον αφορά κάποιες οικονομικές σας επιδιώξεις. 8. Και τέλος, οι ηχθείες, μην υπεραισιοδοξείτε σε κάποιες υποσχέσεις που σας δίνουν. 7.
0: Τέλος σήμερα.
1: Και εμείς αύριο στις 7, Μιχάλη.
0: Με λιγότερα σαρδάμ.
1: Έλα, μωρή Κιζίνα.
0: Να φύγει το βίντεο.
2: Παρακαλώ.
0: Γεωργία.
2: Ναι.
0: Είναι σημαντική η μέρα σήμερα. 19 χρόνια με τον Άλωνα.
2: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ ο Μιχάλης από το Radio J. Ονομάζομαι.
2: Καλημέρα.
0: Ονομάζομαι Αντώνης Κλίνο, λέει 19 χρόνια παντερμένος με τη Γεωργία. Σήμερα θα ήθελα να την πάρει και να τη πει ότι την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για αυτά τα 19 χρόνια τα υπέροχα και το υπέροχο παιδάκι μας που μας έχει χαρίσει, τον Μιχάλη. Λέει να τη πει ότι την αγαπώ πολύ.
2: Και εγώ τον αγαπώ πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είναι στη ζωή μου.
0: Έχεις και Μιχάλη στο σπίτι, μια χαρά είσαι.
2: Αυτό είναι ο καλύτερος.
0: Πάντα.
2: Το όνομα.
0: Πάντα. Αυτό. Thank you, darling. Χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα,
0: να τα
2: καλημέρα.
0: Bye.
3: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Αντρούλη. Τι κάνεις, είσαι αρρωστούλης, λέει.
3: Τι
0: είναι. 95,2 άθες DJ. Ο Μιχάλης Σαουσόπουλος από το ραδιόφωνο.
3: Α, πολύ ωραία.
0: Τι έχεις, αγόρι μου, τι έχεις. Γρήπη.
3: Τι έχεις. Ναι,
0: γρήπη. Πόσο πήρε το χτυπάς.
3: Μέχρι 37,5 έχουμε πάει.
0: Εντάξει, δεν θες.
3: Λαμβάνουμε μέσα, μην γίνουμε χειρότερα.
0: Δεν θέλεις να πας στη δουλειά τώρα, αυτό κάνεις. Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό.
0: Ήρθε να μείνει μετά.
3: Έτσι,
0: το ξέρω. Πάρε το τηλέφωνο τον Αντρούλη, μου λέει το Χρήστο, είναι αρρωστούλης και να του πείτε ότι να γίνει γρήγορα καλά και να πάει στη δουλειά. Να το. Τον λατρεύω, λέει. Η Κατερίνα.
3: Λοιπόν,
0: σε ξεφτύλισε η Κατερίνα. Okay.
3: Εντελώς.
0: Περαστικά. Είναι 7:25, ήρθε η ώρα.
4: Τι έγινε, παιδιά, ξύπνησε σήμερα.
0: Είναι αλλού.
4: Καλέ, πού πας τέτοια ώρα.
0: Είναι άχρηστος.
4: Ήταν από την προηγούμενη σεζόν.
0: Ναι, καλά.
5: Καλημέρα.
0: Κυρία μου, καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς?
5: Η Χριστίνα.
0: Και πού βρίσκεσαι, Χριστίνα μου, τώρα?
5: Στον Πειραιά.
0: Ποιο, σε γραφείο, στο αυτοκίνητο, σπίτι
5: μου. Α, στο αυτοκίνητο, αυτοκίνητο.
0: Για να ακούσω την κόρη να είναι σεξι.
5: Είμαι κοντά στο αστυνομικό τμήμα, στο Γαβρίλη.
0: Έλα, μωρέ, κάνε ένα μπιτ. Ρε, παιδί μου, πάντα μα πούνε τι θε, πε ο Σαουσόπουλο μου το πει, μη σε απασχολεί.
5: Ωραία, χτυπάω.
0: Τέλει.
4: Λίγο, ξέρει.
0: Πες μου κάτι, στη δουλειά πας δηλαδή.
5: Σωστά.
0: Μου λες κάτι, με το που μπαίνεις εκεί, ποιον δεν χωνεύεις καθόλου.
4: Όπα.
5: Α, πολύ κόσμο.
0: Γιατί βρε κούκλα μου, γιατί. Εντάξει, πες μου κάτι, πόση ώρα κάνεις να φτάσεις στη δουλειά γενικά.
5: Θέλω 3-4 περίπου.
0: 3-4, από πού ξεκινάς.
5: Από Κερατσίνη.
0: Α, από τον Άγιο Γιώργη πάνω, Ακροπόλος, τι είναι η Κιτάρα. Πού.
5: Δίπλα μου μένεις και δεν το παραδέχεσαι.
0: Όχι, δεν μένω δίπλα σου, έμενα.
4: Είστε γείτονες.
0: Είμαστε γείτονες.
5: Στον Άγιο Γιώργη από κάτω.
0: Προς την Αμφιάλη ή προς τα δω.
5: Προς τα ταμπούρια.
0: Μάλιστα.
4: Α, ωραία. Ωραία. Παιδιά, το πατρικό.
0: Δεν σου έχω χτυπήσει το κουδούνι καμιά φορά.
5: Όχι.
0: Ναι, είναι χρήσιμο αυτό. Μπορώ να το πω. Κάποια αρισυνοδός μοιράζεται τους άγραφους κανόνες και εξηγεί στους περισσότερους επιβάτες τι πρέπει να γνωρίζουν οι αρισυνοδός. Λέγεται Μπάρμπι. Εντάξει, καλά. Μπατσιλιέρι. Από την Αργεντινή μοιράστηκε ότι οι πτήσεις δεν είναι φιστίκια και αναταράξεις. Έχουν δυσκολίες. Πέρα από τα αστεία, λέει, η Μπατσιλιέρι λέει ότι υπάρχουν και πολλοί πρακτικοί κανόνες, ειδικά σε σχέση με το φαγητό και ποτό που πρέπει να ακολουθούν οι επιβάτες. Όχι νερό βρύσης. Πρέπει να είναι εμφιαλωμένο.
4: Ναι.
0: Στο αεροπλάνο. Και όχι γιαούρτι που έχει μείνει πάνω σε σακούλες με πάγο για ώρες. Ακόμα, αναφέρω ότι πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν μπαίνετε στην τουαλέτα του αεροπλάνου. Νομίζετε ότι είναι υγρό το πάτημα, ότι είναι νερό. Όχι, είναι ούρα. Σας το λέει και αυτό. Τώρα, για άνεση και ασφάλεια κατά την πτήση, είπε ότι πρέπει να αφήνετε εσείς χωρίς τις γόβες σας στη βαλίτσα. Σε περίπτωση που εκένωση και τα λοιπά, μην βγεις με την τζουλήθρα στην τζουλήθρα και σκίσεις τη...
1: Τι να κάνω, δεν
0: δηλαδή, ρε παιδί μου, είναι το αεροπλάνο. Πέφτεις στη θάλασσα, σκοτώνεις τον κόσμο και γλιτώνεις μόνο εσύ.
1: Ωραία.
0: Εμείς σκίσεις τη τζουλήθρα, στο διάλογο.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, οι επιστήμονες μίλησαν. Ναι.
0: Ποιοι από όλους. Αυτοί που βγαίνουν τώρα τελευταία τηλεοράσεις.
1: Λοιπόν, συγκεκριμένα η Χίλαρι Τζέιν, μια Αμερικανίδα ψυχολόγος και οικογενειακή σύμβουλος. Και λέει: ένα χαλαρωτικό μασάζ στον άντρα βοηθάει στο να φέρει μεγαλύτερο εισόδημα. Τι να κάνουμε εμείς οι γυναίκες.
0: Ναι. Να μου κάνεις μασάζ για να φέρω πιο πολλά λεφτά.
1: Ναι, λέει: βάλτε τον μπρούμητα και κάτι λέει απαλές κινήσεις στους ώμους. Και γιατί όλο αυτό, γιατί εκεί λέει συσσωρεύεται όλη η ενέργεια και τα βάρη λέει ενός άντρα.
0: Βεβαίως.
1: Συνεχίστε λέει στην πλάτη και καταλήξτε λέει στους γλουτούς και
0: πατήστε. Στους γλουτούς κάπου.
1: Στους γλουτούς λέει. Ωραία. Και πατήστε λέει και με τα γόνατα.
0: Ωραία, ήρθε η ώρα τώρα να γυρίσω ανάποδα, ανάσκελα.
1: Τώρα θα γυρίσω, ναι.
0: Έτσι, μπράβο. Άστο, το άλλο το ξέρω εγώ.
4: Έτσι το ξέρει αυτό το θέμα.
1: Λοιπόν, πάμε λέει στο πρόσωπο. Σας κάνουμε λέει χαλαρό μασάζ λέει στο πρόσωπο, στο στήθος και στην κοιλιά.
0: Μάλιστα.
4: Καλά πάμε.
1: Ναι. Και μετά κατεβαίνουμε λίγο πιο κάτω στη βουβονική χώρα. Δεν θέλω πονηράδες τώρα.
0: Όχι, μα είπε κανείς πονηράδες.
1: Μπράβο, είπαμε σκεφτείτε.
0: Εσείς κατέβηκε κάτω.
1: Ναι, και αφού λέει τελειώσετε με όλη αυτή το μασάζ.
0: Όταν λες να τελειώσουμε, τι εννοείς.
1: Να κάνω μασάζ, μασάζ κάνω. Απλό χαλαρωτικό μασάζ δεν κάνω.
0: Ναι, λοιπόν, ναι, ναι.
1: Λέει τραβήξτε απότομα τα άνω άκρα, τα κάτω άκρα, αλλά και τη βουβονική χώρα.
0: Τι εννοείς να την τραβήξει απότομα.
1: Απότομα, για αποπλήξεις λέει.
4: Ηρεμήστε τα παιδιά, Μιχάλη μου, σου υπενθυμίζω τώρα μπαίνουν στο σχολείο.
0: Όχι, έχουν μπει τα παιδιά στο σχολείο. Θα ρωτάνε τη μαμά τι είναι η βουβονική χώρα.
4: Και το τι είναι το τράβηγμα και τα λοιπά. Ηρεμήστε.
0: Με αυτό με το τράβηγμα είναι μία φορά ή κάθε τόσο.
1: Α, δεν. Έλα, βρε Μιχάλη.
0: Άμα κάτι δεν καταλαβαίνεις, το ρωτάς. Παιδιά, ήρθε ένα μήνυμα εδώ. Από τα σπάνια. Καλημέρα, λέει στην όμορφη παρέα από την κρύα Βαλτική θάλασσα. Ευχαριστούμε για την παρέα που μας κρατάτε, παιδιά. Ο Γιώργος από το Δεξαμενόπλιο Τρόφι. Γιώργο, καλές θάλασσες. Έστω και αν είναι παγωμένες. Ρε Γιώργο, παίρνω από εδώ να με πάρεις να φυγώ. Δεν σου μπορώ να τσοπέρα. Σοβαρά, δηλαδή. Εντάξει, βάλε με να κάνω το μούτσο.
4: Πολύ καλός μούτσος.
0: Και υπεύθυνα θα πρέπει να παραγγέλνεις. Άμα θέλεις να παραγγείλεις σουβλάκι, πα λες. Είσαι ρε παιδί με την παρέα στο σπίτι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν διάφοροι, ο αναποφάσιστος. Εγώ θα πάρω, κάτσε να δω τι θέλω. Όλοι έχουν παραγγείλει εκτός από αυτόν.
4: Ναι, ισχύει.
0: Ή ξέρω εγώ, ο εκπρόσωπος της παρέας. Λοιπόν, γεια, ησυχία.
4: Εγώ.
0: Ποιος θέλει τι.
4: Ναι.
0: Γενικός διευθυντής.
1: Ναι.
0: Ο περίπλοκος. Παρακαλώ, ένα με κοτόπουλο χωρίς ντομάτα, με λίγη σος γιαουρτιού, πάπρικα, έξτρα πατάτες και λίγη κετσέπ. Να. Άντε ρε όλα αυτά.
4: Τι περίεργο.
0: Ο παραδοσιακός, ένα χοιρινό απ' όλα. Παραγγείλει το ίδιο από το 2004. Ο τσιγκούνης παρέας. Να πάρουμε μία πατάτα στη μέση.
4: Ναι, μια πατάτα. Έχουν
0: μαζευτεί 6 άτομα εδώ. Δεν γίνεται. Ο υπερβολικός, πάρε μου άλλα δύο. Έτσι να υπάρχουν άλλα δύο. Εντάξει, αυτό το ακούω. Ο δεν πεινάω. Δεν παραγγείλει τίποτα, αλλά μετά τρώει τις πατάτες όλων των άλλων. Ο ανυπόμονος. 5 λεπτά μετά την παραγγελία λέει: ρε παιδιά, λέει να έρθει, ακούω ένα μηχανάκι απ' έξω. 40 λεπτά θα κάνει. Ο ειδικός στο σουβλάκι. Μην πάρετε από αυτόν, το έχει χαλάσει το ατμόσφαιρο.
4: Πάντα υπάρχει ένα τέτοιο.
0: Οι διακοπές, οι άδειες,
6: ναι,
0: σε μεγάλο ποσοστό έχουν ολοκληρωθεί.
6: Βέβαια, βέβαια.
0: Άρα λοιπόν πήγατε σε νησιά.
4: Ναι, το... πήγαμε.
0: Για Ελλάδα λοιπόν. Πήγες στην Άνδρο, πήγες. Ξέρεις από πού βγήκε το όνομα? Σύμφωνα με την επικρατέστερη εκδοχή, ο πρώτος κάτοικος του νησιού ήταν ο και καλά θεϊκής καταγωγής Άνδρος ή Ανδρεύς. Πήγες Ιθάκη, ωραία. Σύμφωνα με μία από τις υποθέσεις, το όνομα προέρχεται από τη λέξη Ιθύη, που σημαίνει εύθυμος, και από τη λέξη Ιθύς, που σημαίνει απότομος. Η Ικαρία.
6: Ναι,
0: σύμφωνα,
6: ναι,
0: με την ελληνική μυθολογία, το νησί ονομάζεται Ικαρία, μάλλον από το μύθο του Ικάρου. Του Ικάρου.
6: Ναι,
0: που,
6: ναι,
0: που πέσανε.
6: Που έπεσε, ναι.
0: Κεφαλονιά. Η ορθή ονομασία της νήσου είναι Κεφαλινία, βεβαίως, και προέρχεται από τους αρχαίους ορεσίβιους κατοίκους της, τους ομηρικούς Κεφαλίνες. Από εκεί βγήκε το Κεφαλίνα. Μήλος. Λέγεται ότι το όνομα της η Μήλος το πήρε από τη λέξη Βήλος, που εξελίχθηκε μετά σε Μήλος και σήμαινε πρόβατο. Πήγες Νάξο?
6: Ναι, ναι.
0: Ερευνητές και φιλόλογοι θεωρούν ότι το όνομα προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη Νάξε,
6: ναι,
0: αλφαγιώτα, που σημαίνει θύσε, που θα πει πλούσιες θυσίες που γινόντουσαν στο νησί προς τιμή των Θεών. Έσφαζε ο ένας τον άλλον.
6: Ναι, ναι.
0: Αυτά.
6: Λοιπόν, Μιχάλη, έχω να σου κάνω μια ερώτηση κρίσεως.
0: Ναι.
6: Αν γνωρίζεις βέβαια,
0: ναι,
6: σε ποια πόλη της Ελλάδας δεν σταματούν να κάνουν σεξ? Έχω έρευνα.
0: Δεν ξέρω.
6: Δεν ξέρω.
0: Έλα μου ρωτά ποια πόλη, δεν υπάρχει.
6: Λοιπόν, και
0: σε κάνα βουνό απάνω.
6: Λοιπόν, έγινε μια μεγάλη έρευνα εταιρείας προφυλακτικών.
0: Α.
6: Ναι. Η πόλη που όλοι θα θέλαμε να ζήσουμε εκεί, ποια είναι? Είναι η Λάρισα, Μιχάλη. Ναι, μη γελάς καθόλου. Εκεί αυτή βγήκε πρώτη. Στη Λάρισα
0: είναι,
6: λέει.
0: Είναι πολύ λογικό. Καλά, να ζει το story.
6: Όχι, ποιο story, έχει story.
0: Τις γκαρσονιέρες.
6: Α, ναι, σωστά, οι γκαρσονιέρες. Το έχω ξανασκεί, χάτα, λογάκι κτλ.
0: Ναι, λοιπόν... από εκεί ξεκίνησαν τα Airbnb. Και είχε μέσα και R&B. Για λέγε.
6: Εκεί, λέει, οι γυναίκες έχουν όμορφα και λάγνα κορμιά. Επίσης, έδειξε, λέει, η έρευνα ότι οι κάτοικοι της συγκεκριμένης πόλης έχουν σεξουαλική ζωή που αγγίζει το 74%. Δηλαδή, 7 στους 10 που ζουν εκεί κάνουν συνέχεια σεξ.
0: Μα, ναι, ναι, να σου πω γιατί κάνουν σεξ.
6: Γιατί?
0: Γιατί παλαιότερα εκεί ήταν όλα τα μπουζουκάδικα. Ό,τι λεφτά παίρνανε οι αγρότες από Παπαντρέου και τα λοιπά,
6: ναι,
0: τα τρώγανε εκεί.
6: Βέβαια.
0: Τώρα που έχουν κλείσει όλα, τι θα κάθεται σπίτι, δεν θα βαράει. Τι να κάνει.
6: Έχεις δίκιο. Γιατί, λέει, και αν δεν το κάνουν, το σκέφτονται, λέει, τουλάχιστον 11 φορές την ημέρα. Έχεις δίκιο, Μιχάλη, μέσα έπεσες όλα.
0: Ωραία, να μετακομίσεις.
4: Λοιπόν, είμαι θεά καταρχήν, Μιχάλη μου. Χορεύω Λάτιν. Είμαι Λατίνα.
0: Ναι.
4: Κοντό.
0: Εντάξει. Either way.
4: Και το χορεύω το.
0: Ναι, και.
4: Ναι. Και το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν το viral πριν από λίγο καιρό, που ήταν ένα event. Δεν θα πω τι ήταν αυτό το event.
0: Ναι.
4: Γιατί όλοι οι άντρες το ξέρουν. Α. Και κλείνω μάτι.
0: Α, ναι, κατάλαβα. Ναι.
4: Αυτό.
0: Για, λέει. Δεν θυμάμαι ποιο είναι αυτό.
4: Δεν πειράζει. Ξεκινάω εγώ. Ξεκινάω εγώ. Μπορείτε να συμμετέχετε κι εσείς, αν θέλετε.
0: Εννοείται. Εμείς κάνουμε την ενορχήστρωση.
4: Ναι, αλλά μπορώ να πω στην αρχή. Ωε,

0: Haydi, haydi, haydi, haydi, hayda, haydi, haydi, hayda. Să vii te poți.
1: Tu mătă la mamă, ne?
0: Haydi,
1: haydi, haydi, haydi, haydi. Să galope tu, dinari. Să galope tu, dinari. Mă să vii la nevabari. Tu vrei că te pară galon, ne?
2: Să dai, dai, și să chiră, să vii chiră, să vă chiră, să vă chiră, să vă chiră,
1: πολύ σωστά, κυρία μου. Έχετε κερδίσει το μασάζ. Μόνο μασάζ εν σπα. 100 ευρώ τώρα επιταγή. Μείνετε στη γραμμή.
0: Κερδίστε τον Μιχάλη.
1: Πάμε λοιπόν, ξεκινάμε. Σοφία, τι είδους όργανο είναι το σαξόφωνο?
3: Νευστό.
1: Σωστό.
0: Πολύ καλή.
1: Παναγιώτη, πώς λέγονται τα παιδιά του Καραγκιόζη?
4: Κολλητήρι.
1: Βεβαίως. Κολλητήρια, κολλητήρια, κολλητήρια. Σοφία, ποια είναι η χώρα του ανατέλλοντος ηλίου?
3: Κίνα.
1: Παναγιώτη.
3: Όχι, λάθος, Ιαπωνία.
1: Ιαπωνία. Σωστά. Πάμε και στην τελευταία ερώτηση. Και οι δύο, δεν μπορώ, ποιος ξέρει τι λέει έτσι κι αλλιώς. Σε ποιο γυναικείο συγκρότημα συμμετείχε η Βικτόρια Μπέκαμ?
5: Σπάει. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με το Μιχάλη. Στον 95,2.
1: Παρακαλώ.
0: Ήταν το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Γέλιωσε τιμές κόστους. Πώληση χονδρική και λιανική. Τρέλα με το κιλό. Αύριο και πάλι εδώ σε 7. Ξεπουλάμε.
6: That was wonderful. Bravo. I loved that. Oh, it was great. Well, it was pretty good. Well, it wasn't bad. There were parts of it that weren't very good. It could have been a lot better. I didn't really like it. It was pretty terrible. It was bad. It was awful. I'm terrible.
7: Tune in tomorrow. Same cat time, same cat channel.
8: Χθες έκατσα να δω Premier.
9: City United.
8: Κατιόγκο ετουάλ φιλάντε.
9: Με δουλεύεις?
8: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
9: Δεν είδα κάτι στα social.
8: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
9: Πόσταρες κάτι?
8: Εννοείται πόσταρα. Social.
10: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
12: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
13: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
12: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
10: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Ιζωμάτ Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Μασούτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Μασούτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
16: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία

του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Play.

0: να αποκλείσει το CNN και άλλα κανάλια από τις ενημερώσεις του. Ο ίδιος αντέδρασε ιδρύοντας το Trump TV. 9,9 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από την Ελλάς στη νέα δημοσκόπηση της Άλκο για τον Α. 7 στους 10 δηλώνουν πως δεν είδαν σημαντική αλλαγή από τα μέτρα μείωσης των τιμών στα σούπερ μάρκετ. Στον ανακριτή σήμερα καταθέτουν εργαζόμενοι στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συνεχίζει να κάνει συλλογή από βραβεία η Taylor Swift. Η pop star θα τιμηθεί στην τελετή του MTV για τη σκηνοθετική της δουλειά, καθώς σκηνοθετεί η ίδια τα βίντεο για τα τραγούδια της. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Λίγες συννεφιές με τοπικές βροχές ή καταιγίδες και ως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.

0: ακούτε. Και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας. Φθινοπορεινές καλημέρες σήμερα. Ζακέτα να πάρεις και τα σχετικά και ομπριλίτσα οπωσδήποτε, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Είναι 3η 22 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Φωκάς, χρόνια του πολλά. Γενέθλια έχει John Jett, κλείνει τα 68, αυτή που έλεγε το I love rock and roll, ξέρετε. Και είναι Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο, να χαρώ εγώ. Δεν την τιμήσαμε καθόλου από ό,τι φαίνεται, γιατί έχει πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους, ένας χαμός. Στην Αττική Οδό από Ζεφύρη μέχρι Μεταμόρφωση, στην άνοδο του Κεφισού από Λένορμαν μέχρι Νέα Χαλκιδόνα, στην κάθοδο της Εθνικής από Γέφυρα Μεταμόρφωση μέχρι Τακτέλ, στα κόκκινα και Κηφισίας από Golden Hall μέχρι Φιλοθέα και στην άνοδο από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Η Μεσογείων έχει καθυστερήσεις από Νομισματοκοπείο έως Πεντάγωνο, στην άνοδο της στην Κατεχάκη. Υπομονή γύρω από το κέντρο και στην Ποσειδόνος από Νέο Φάλιρο έως Πειραιά. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα σας έχω μαζί μου μέχρι τις 12 ελπίζω. Έχουμε πολλά να πούμε και πολλά να κάνουμε και φυσικά να ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Ξεκινώντας με Tate McRae και Sports Car, έρχονται βέβαια Another M54 Ultra, The Weeknd και Madonna, David Guetta, Kaleo.

Prodigy και Medusa είναι το Μελωδία εδώ στα 95,2 Athens DJ. Εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες. Είναι Άγια Αποστόλου στην παρέα σας και στα ραδιοφωνά σας μέχρι τις 12. Και δεν ξέρω εσείς τι είδατε χθες. Θέλω να μάθω όμως την τηλεόραση. Αν είδατε τηλεόραση, 69-31-952-952. Ανοίγω το Viber, όχι μόνο γι' αυτό, γενικά για τα δικά σας μηνύματα και τις καλημέρες σας. Εγώ είδα ρηφηφή, συγκλονίστηκα από το πρώτο επεισόδιο. Φαντάζομαι ότι τα επόμενα θα έχουν ακόμα περισσότερη αγωνία όσο το σχέδιο μπαίνει σε εφαρμογή, δεν θα πω τίποτα άλλο. Και είμαι σίγουρη ότι θα θέλετε έτσι να τσιμπήσετε κάτι, αλλά δεν θέλετε να μετακινηθείτε γιατί είναι και καθημερινή. Είστε κουρασμένοι από τη δουλειά, δεν αισθάνεστε καλά. Είστε σπίτι, παραγγείλετε μέσω e-food τα ψώνια σας, τα snacks σας από σούπερ μάρκετ όπως Κλαβενίτη, ΑΒ Βασιλόπουλο, My Market και Μασούτη και μπορείτε να τα παραλάβετε σπίτι με τις ίδιες τιμές όπως στο φυσικό κατάστημα. Σε λίγο σας δίνω πληροφορίες για το πώς μπορείτε να δείτε τον David Guetta από κοντά, τον Armin Van Buuren, τον Afrojack σε ένα μοναδικό φεστιβάλ. Joanne τώρα.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, ναι, πώς θα ήταν τα λόγια, δηλαδή, παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι θα της πεις, αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειές μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
2: Α, ωραίο κόμμα.
1: Αυτό είναι το τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι, ναι,
3: ναι.
1: Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά από την κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά, ναι, θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
2: Ωραίο.
1: Τι θα σου πει η κόμενα. Ήξερα, κάνω τι σου λέω. Α, λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παραδείγματος. Έτσι, έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είστε πολύ καλό.
1: Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβεις, απόψε είσαι δικιά μου. Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
3: Έτσι,
1: το άλλο, μη σταματάς, μη σταματάς, δεν λέγεται έτσι, παρακαλώ συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
7: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
8: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
9: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
10: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΒ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
12: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
13: Μα, αυτός έχει ρόδες.
14: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
12: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
13: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
15: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
16: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
15: Όχι, όχι, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
17: Ακού κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίει εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
18: Επόμενος.
19: Ναι, ναι.
18: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
18: Τώρα προκαλείς, λέγε.
19: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
18: Τι δελτίο, τον 12?
19: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
18: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
19: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
18: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
22: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
21: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
22: Off, τι πάθαμε.
21: σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
0: 95,2 Athens DJ.
2: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

Πραγματικά αυτό το να κολλάει στο μυαλό σου. Ζανανδό και Ζέινα εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και εσείς έχετε την ευκαιρία να ταξιδέψετε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα, χάρη στο DJ Traveler Live on Tour. Λοιπόν, θα δείτε από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bad και πάρα πολλούς άλλους. Οι εισιτήρια για το φεστιβάλ εννοείται περιλαμβάνονται. Θα ταξιδέψετε με πλοίο στην Business Class τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber 6939-952-952. Γράψτε φεστιβάλ, όνομα τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Τόσο απλά. Κλήρωση Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8:30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. David Guetta τώρα για να πάρετε μια γεύση με το all time classic και αγαπημένο Love is Gone.

Only Back at Training Season εδώ στο 95,2. DJ, κάθε φορά που το ακούω θυμάμαι ότι πρέπει να επιστρέψω κάποια στιγμή στο γυμναστήριο. Εσείς τι γίνεται, μπήκατε σε πρόγραμμα? Τελειώνει ο μήνας σιγά σιγά, no pressure, έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε και άλλα θέματα να σκεφτούμε, μπορεί να έχουμε και πιο σημαντικά, τα οποία να μας τρέχουν αυτή την περίοδο. Όλα καλά θα πάνε, μόνο αυτό να σκέφτεστε. Και όλα καλά θα πάνε, κυρίως αν μία συσκευή σου μείνει στα χέρια. Οι ερασιτεχνισμοί δεν πιάνουν και τα μπαλώματα. Καλύτερα να κάνεις σοβαρό σέρβις. Και πού θα το κάνεις? Στον Γερμανό, στον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Σωστή τεχνική, πιστοποιημένη, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας και γνήσια ανταλλακτικά και με 25% έκπτωση σε επισκευή σκούτερ, λάπτοπ αλλά και smartwatch. Αυτή είναι φυσικά η Shakira.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
8: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
14: Λοιπόν, αν δεν φας θα φωνάξω τον μπαμπουλ... Το μπαμπουίνο να σε φάει, να στο φάει το φαΐ. Και ξέρεις, ο μπαμπουίνος τρώει πολύ γρήγορα. Εσύ!
15: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
16: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού... Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
17: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ.
18: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορή με κάθε ερώφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha. Εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: επόμενο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία αναμένεται να υπογράψουν στη Νέα Υόρκη ιστορική συμφωνία για την ασφάλεια της Αρκτικής. Οι Αμερικανοί ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Έρχονται νέα ραβασάκια. Ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι ιδιοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος έγινε 68 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με έως 27 βαθμούς.
0: DJ! Η ώρα είναι 11.
4: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Και πάλι μαζί στον Μεγάλο της Αθήνας, 11 το πρωί στον 95,2 Athens DJ, 3η 22 Σεπτεμβρίου. Σήμερα με συννεφιά και ίσως και λίγη βροχούλα λίγο αργότερα. Εδώ στα πόλη βόρεια του νομού, κοντά στο αεροδρόμιο, λένε οι μετρολόγοι. Θα δείξει τώρα. Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι αυτή την ώρα έχει χαλαρώσει λίγο η κίνηση. Τμηματικά στην Εθνική, βέβαια, θα βρείτε κάποια κολληματάκια, όπως επίσης είναι στα κόκκινα οι δρόμοι γύρω από το κέντρο της Αθήνας και η Κηφισίας μετά το Ψυχικό και προς την Πανόρμου. Κατά τα άλλα καλά. Η Ναγία Αποστόλου θα είναι εδώ μέχρι τις 12. Τι σας έχω αυτή την ώρα, σας έχω το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Θα κερδίσετε υπέροχα δώρα από Ζαρτό. Σας έχω και διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό για ένα φανταστικό πάρτι που θα γίνει στο Μπολεβάρ. Προς το παρόν μόνο επιτυχίες, ξεκινώντας με Hugh Gale φυσικά, Jamaican Bam Bam, έρχονται Teddy Swims, Sunrise Avenue, Rivo.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ακριβώς, Let Me Be The Second Voice εδώ στο 95,2 Athens DJ. Εδώ στην Κάτω Κηφισιά, παιδιά, έχει ξεκινήσει και ρίχνει ήδη βροχούλα. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το σκηνικό. Πω, ανυπομονώ να γυρίσω σπίτι να ανοίξω βιβλίο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε μαζί βρες το πρόσωπο. Η φωνή που αναζητάμε σήμερα είναι αυτή.
1: Το οποιαδήποτε μεγάλη στεναχώρια, το να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή για 2 ώρες, σου δίνει τη δυνατότητα να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπορείς να μην σκέφτεσαι τίποτα.
0: Ποιος είναι ο κύριος, τον είδαμε και χθες στην τηλεόραση, αρκετοί από εμάς. 69-31-952-952 απαντήσεις με μήνυμα στο Viber, το δώρο σας, ζαρτό Moisturizing Cream and Sun Protection SPF 50 για βαθιά ενυδάτωση φυσικά και προστασία με το αντιλιακό σας, με 5 φίλτρα προστασίας UVA, UVB και IR, ολοκληρωμένη ασπίδα απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ελεύθερες ρίζες. Βασικά βήματα στο skincare. Αποκλειστικά σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών, γιατί για τη Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος της Ζαρτό.

Show Scale of Tonight 95,2. Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Ψάχνουμε να σας βρούμε, παιδιά, στα τηλέφωνα. Δηλώνετε συμμετοχή και μετά δεν απαντάτε. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα? Λοιπόν, εγώ θέλω να σας πω, όσο ψάχνουμε να σας βρούμε, ότι δεν έχει σημασία το ένα πράγμα που θα ξεχάσεις από τα ψώνια. Μην αγχώνεσαι, μην μου στεναχωριέσαι. Το γάλα μπορεί να είναι ένα υλικό για τη συνταγή, κάτι για το πάρτι. Για αυτές τις last minute ανάγκες υπάρχει το e-food market, το σούπερ μάρκετ του e-food για τα ψώνια σου, για να έρθουν στο σπίτι μέσα σε λίγη ώρα μέχρι αργά το βράδυ και τις Κυριακές και με προσφορές έως μείον 50% και ένα συνένα σε αγαπημένα προϊόντα.

0: Σακύρα φυσικά με το Addicted to You. Παίζουμε σήμερα με την Έλενα Βρες το πρόσωπο. Καλημέρα, καλώς την.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι γίνεται?
1: Τι κάνετε?
0: Είμαστε πολύ καλά, εσείς?
1: Και εγώ μια χαρά.
0: Πού βρίσκεστε?
1: Δουλειά.
0: Τι δουλειά κάνετε, παρακαλώ?
1: Σε λογίστρια είμαι. Σε μια εταιρεία, και οπότε ευτυχώς ακούω μουσική και είμαι εντάξει.
0: Ναι, εντάξει, λίγο να έχεις παρέα, ρε παιδί μου, να περνάει η ώρα.
1: Έχω επιβάλει το σταθμό σας να τον ακούνε όλοι.
0: Έτσι, μπράβο. Πολύ καλά έχεις κάνει με δημοκρατικές διαδικασίες. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε.
2: Και οποιαδήποτε μεγάλη στεναχώρια, το να βρίσκεσαι πάνω στη σκηνή για 2 ώρες σου δίνει τη δυνατότητα να μην σκέφτεσαι τίποτε άλλο. Και είναι πολύ σημαντικό κάποια στιγμή να μπορείς να μην σκέφτεσαι τίποτα.
0: Ποιος είναι αυτός ο καταπληκτικός
1: ηθοποιός? Είναι ο Τέλος, είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος.
0: Πολύ σωστά. Ζαρτόν Moisturizing Cream και Sun Protection με SPF 50 δικά σου. Φιλιά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
3: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
4: Θυμηθείτε.
5: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
4: Α, ναι.
5: Γιατί μετά θα πάμε στη Μύκονο και θα τη χάσουμε.
4: Ναι.
5: Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ. Είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
8: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστε το live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Μπες στο eFood, βρες τα σούπερ μάρκετ, My Market και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί, My Market από το eFood, το delivery στην Ελλάδα.
11: Cleansed της Sarah Kane, σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
12: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
11: Cleansed. Προπόληση more.com.
13: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
15: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
16: 95,2 Athens DJ.

Monkey's Mind, Papa Ute, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Πάμε για διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό στο Bolivar Beach Bar Dance Masters Party, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, γιατί το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Opening DJ Set Κώστα Ζήκο, Star DJ Μιχάλης Θεοζόπουλος. Dance Masters λοιπόν επιστρέφουν στον Bolivar στην ακτή του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων more.com και μηνύματα στο Viber τώρα 6931-952-952. Γράψτε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας και 5 από εσάς κερδίζετε αυτές τις διπλές προσκλήσεις. Με ποτό θα ειδοποιηθείτε φυσικά με απαντητικό μήνυμα.

πάρα πολύ. Μ' αρέσει πάρα πολύ με ξεσκόνη. New Religion, Be The Rexha και Faithless. 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας. Μέχρι τις 12 είναι Άγια Αποστόλου. Εδώ στις 12 έρχεται ο Νίκος Ζώης. Εμείς τα λέμε καθημερινά 10 με 12. Θα τα πούμε όμως και αυτό το Σάββατο, στο τελευταίο μας live με την αγαπημένη Nivea Cream, η οποία γιορτάζει τα 100 χρόνια φροντίδας της. Πραγματικά μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία που κάνει tour γενικά σε όλη την Δυτική. Και εσείς μπορείτε να τη γνωρίσετε, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Θα μας βρείτε στην πλατεία Συντάγματος αυτό το Σάββατο στις 12 ακριβώς. Michelle Deluxe, Sexy Love, αμέσως τώρα. Πολλά φιλιά. Καλό μεσημέρι να έχετε. Τα λέμε αύριο Τετάρτη.

0: μενού για την επόμενη ώρα. Είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Έφτασε! Έφτασε!
4: Ποιος έφτασε, μυρτό μου?
3: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά! Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη!
1: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
7: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
7: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
7: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
10: Ποτρούνε σοφά. Σόλο διβάνι.
11: Τι κουαλιτά.
12: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
14: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
16: Κάθε μέρα.
17: Athens DJ.
18: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
17: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
19: Τον ακούω από το smartphone.
20: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
21: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
22: Μόνο DJ.
23: Μόνο DJ.
21: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Μπόλιβα. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Dance Masters Party στο Μπόλιβα. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή αύριο 76χρονος και 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Εκτός λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας έπειτα από ουκρανικά πλήγματα, καταιγίδα στη Βουλή από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Γιώργο Μανούσο δήλωσε πως εκπροσωπεί το κόμμα Συμμαχή Ελλήνων που υποστηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Δύο χρόνια γάμου έκλεισαν η Μίλι Μπομπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι. Ηθοποιός ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Ιταλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με βροχερό καιρό. Αμέσως μετά ο Νίκος Ζώης.
0: Η ώρα είναι 12.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
0: Καλό μεσημέρι από το μεγάλο της Αθήνας. Επίσημα το πρώτο βροχερό μεσημέρι του φθινοπόρου. Oh yes. Ήρθε, μας αρέσει. Okay. Είμαι ο Νίκος Ζώης, μέσα στο μικρόφωνο εδώ για τις επόμενες δύο ώρες με όλες τις αγαπημένες μας επιτυχίες να παίζουν δυνατά από τους καλλιτέχνες που μας αρέσουν φυσικά. 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας. Στους 18 βαθμούς Κελσίου εδώ στα βόρεια της Αττικής, ναι, που ερχόμουν στο στούντιο, θα έχουμε βροχοπτώσεις σήμερα έως το μεσημέρι. Τα λέμε αυτά, ομπρέλα να πάρεις, ζακέτα να πάρεις, γαλότσες να πάρεις. Και να πούμε και προσοχή στους πεζούς στα πεζοδρόμια οι οδηγοί. Οκ, οκ. Γιατί αποκαλύφθηκαν και με την πρώτη βροχή αυτή και κάτι κρυφές λακκούβες από τα έργα του καλοκαιριού, ξέρετε, τώρα στους δρόμους της πόλης. Ένας ψιλοπανικός γίνεται. Λοιπόν, για να ρίξουμε μια ματιά πραγματικά τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή από την κίνηση, γιατί με τη βροχή αυξήθηκε η κίνηση. Και θα συναντήσεις σε μεγάλα τμήματα της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και της Βασιλίσσης Σοφίας, Αρδιτού και Καλλιρόης, Βασιλίσσης Αμαλίας, επίσης στην Κωνσταντινούπολεως στον Κεραμικό, νότια αν κινείστε στη Λεωφόρο Αμφιθέας, βόρεια αν κινείστε στη Λεωφόρο Κηφισίας, στο ΚΑΤ, το Μαρούσι, στον Παράδεισο Αμαρουσίου, σχεδόν σε όλη τη Λεωφόρο Ηρακλείου, στην άνοδο Κηφισού από Δυραχείου υπάρχει κόλλημα αυτή την ώρα, όπως και αυξημένη κινητικότητα στην Αττική Οδό από τον Γέρακα προς την Εθνική. Οκ. Okay. Αυτά για εσάς που κινείστε με το αυτοκίνητό σας. Εγώ εδώ, εκτός από πολλές επιτυχίες, σε πηγαίνω τριήμερο στο Αμπελιώνα Retreat, μέσα στη φύση δηλαδή. Σε πηγαίνω για κλάμπινγκ στο Bolivar και κλάμπινγκ στο Άμστερνταμ, στο κορυφαίο φεστιβάλ του Οκτωβρίου.

0: διαφορετικά. Ροζέ και Μπρούνο Μάρς στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν και η Τέιμι Μπάλα. Γεια σου Μέρι. Ναι και γαλότσες και αδιάβροχο κανονικά. Λέτε να γίνουν ξανά μόδα οι γαλότσες φέτος. Οι εργοστασιακές όμως, ε. Αυτές που τις παίρνεις για να βγαίνεις στον κήπο κανονικά. Αυτές είναι οι καλές. Είστε το, θα το χρειαστείτε ούτως ή άλλως. Πάμε να ακούσουμε μία από τις πολύ μεγάλες viral επιτυχίες της εποχής στην Ελλάδα. Γίνεται χαμός με τον Daddy και το Take Me There και νομίζω ότι ταιριάζει άψογα με το σημερινό καιρό.
1: DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Eva YOLO, Bad Bunny στο 95,2 Athens DJ. Εδώ είμαστε 29 λεπτά μετά τις 12. Λοιπόν, έχει να γίνει χαμός το Δεκέμβριο. Αναμένεται την ίδια ημέρα να κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα στις κινηματογραφικές αίθουσες το Dune Part 3, το οποίο είναι και το τελευταίο μέρος του Dune, και η ταινία Avengers Doomsday. Αναμένεται να σπάσει το ρεκόρ του Barbenheimer του 23, έτσι λένε μέχρι στιγμής, και ονομάζουν εκείνη την ημέρα που θα βγουν και οι δύο ταινίες στις κινηματογραφικές αίθουσες Doomsday. Από το Dune και το Doomsday, καταλαβαίνεις. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει τότε, ναι. Για να μιλήσω λίγο σε σένα που έχεις μετακομίσει, θέλεις ίντερνετ και περιμένεις. Με το Nova More τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά πλέον. Έχεις Connect Day One και έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα στο σπίτι σου. Και έχεις και Ultra Wi-Fi, με το οποίο απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας και όρους και προϋποθέσεις. Μαθαίνεις μπαίνοντας στο nova.gr. Σε λίγο σας πάω στη μεσή.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Entrance, do you think I'm sexy? Δεν ξέρω τι αισθάνεστε, αλλά θα σας πω τι αισθάνεστε σαν οδηγός.
2: Α, οκ.
1: Τι είναι δίπλα μου. Εγώ οδηγώ αυτήν την ιδέα του.
2: Είμαι συνοδηγός.
1: Θα τον πάω κάπου, δεν πάει περιπτώσει. Λοιπόν, ποιες είναι οι συνήθειες των συνοδηγών που κάνουν έξαλλους τους οδηγούς. Λοιπόν, έχει γίνει έρευνα και τα πάντα πραγματοποιήθηκε. Το 39% των οδηγών εξαγριώνονται γιατί ο άλλο είναι ο οδηγό. Εγώ ακούω άνθρωπο DJ. Θέλω να μου αλλάξει το σταθμό.
2: Άλλαξε λίγο, εσύ, Μιχάλη, βάλε κάτι άλλο.
1: Κάτσε, ρε, από εκεί πληρώνεσαι.
2: Ναι, κάτι άλλο. Βάλε κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν είναι. Άνθρωπο DJ. Εντάξει, φοβάσαι μη βρω τα λάθη.
2: Όχι.
1: Ωραία. Λοιπόν, ή ξέρω εγώ, τρέχω, ρε παιδί, κάθε τόσο.
2: Πρόσεχε.
1: Γιατί δεν βλέπω.
2: Πρόσεχε.
1: Δεν κρατάσει το τιμόνι.
2: Πρόσεχε, φανάρι, πρόσεχε.
1: Τα φρενάρουν. Στο δε φρενάρισμα, κάποια στιγμή σα βλέπω να πατάτε κι εσεί και να κάνετε ότι φρενάρετε. Εγώ φρενάρω, δεν φρενάρει αυτό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, επίσης, σύμφωνα με δημοσκόπηση, το 25% των οδηγών θεωρεί πολύ εκνευριστικό ότι, ρε παιδί μου, ο συνοδηγός, όταν εγώ τρέχω.
2: Ναι.
1: Αυτός φοβάται είναι.
2: Ναι, γιατί λέω Παναγία μου και τρέξεις εσύ πολύ.
1: Τρέχω. Αφού βιαζόμαστε.
2: Ναι.
1: Επίσης, ένας στους 20 οδηγούς πέταξε το συνοδικό έξω. Α, τα διάλεγα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
0: Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
4: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
0: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
4: του νούμερο 1
0: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
4: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
0: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο, η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, τρεις παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Παντά.gr.
4: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping & More, Θιβών 228, Ρέτης.
5: Athens DJ.
6: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
7: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
8: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
7: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
9: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
10: Λογαριασμοί.
9: Υγεία.
10: Σούπερ μάρκετ.
9: Μίτινγκ.
10: Υγεία. Ενεργείο. Υγεία.
9: Υγεία.
11: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασαι σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Hey, what's up? It's your main man, Jason Derulo.
12: 95,2 Athens.

Jason Derulo, DJ Goja στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, έχουμε υπέροχο εβδομαδιαίο διαγωνισμό και σε ταξιδεύουμε μέσα στη φύση. Θα πας στο Αμπελιώνα Retreat που βρίσκεται στην Αμπελιώνα Μεσσηνίας, μέσα σε ένα υπέροχο καταπράσινο ορεινό τοπίο. Εκεί φυσικά βρίσκεις τα πάντα: ηρεμία, ζεστή φιλοξενία, επαφή με τη φύση. Έχει όμορφες πεζοπορικές διαδρομές και υπέροχο σπιτικό φαγητό. Τρίμερο δικό σας για δύο άτομα στο Αμπελιώνα Retreat. Αρκεί να μου στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952 γράφοντας ταξίδι, ονοματεπώνυμο, ηλικία και την περιοχή σου. Την Παρασκευή θα κάνω την κλήρωση και θα μάθουμε ποιος ή ποια από εσάς θα πάει και θα περάσει καταπληκτικά στο Αμπελιώνα Retreat. Μπορείς να το δεις κιόλας μπαίνοντας abelionapavlaretreat.com. Καταπληκτικό. Ένα καταφύγιο πραγματικά. Στείλτε μου τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931952952, γράφετε ταξίδι, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Θα κληρώσω το ταξίδι αυτή την Παρασκευή. All right.

0: Η νούμερο 1 επιτυχία της Rihanna, Rude Boy, στο 95,2 Athens DJ. Λοιπόν, αυτό το Σάββατο θα έχει ωραίο καιρό, θα έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με σήμερα. Και ο 95,2 Athens DJ σε περιμένει στην πλατεία Συντάγματος. Θα είμαστε live 12 με 3 το μεσημέρι. Γιορτάζουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Εκεί μαζί σας live θα είναι η Νάγια Αποστόλου. Και μάλιστα θα υπάρχει και ένα υπέροχο interactive digital game, στο οποίο διεκδικείς μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, πλατεία Συντάγματος, 95,2 Athens DJ live με την Nivea Cream.
1: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: 95,2 Athens DJ.
3: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
4: Μου αρέσει πάρα πολύ.
5: Τον ακούω κάθε μέρα.
6: Όλες οι επιτυχίες.
7: Παντού εσάς ακούω.
8: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: Μόνο DJ.
11: Μόνο DJ.
9: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
12: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Nivea Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
13: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
14: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαβάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
16: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
17: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
2: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
7: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
8: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
9: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο.
0: Μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα.

0: κερδίσουσε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
1: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόταση Τραμπ για δημιουργία ταμείου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να επισκευάσουν τις ζημιές στα δηληστήριά τους και να απεξαρτηθούν από τα στενά του Ορμούζ. 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαθέσει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Πνίγεται η Ιαπωνία λόγω του Ελνίνιο. Καταστροφικές καταιγίδες σε όλο τον Ειρηνικό ωκεανό. Rose Bean Polanski είναι το όνομα της κορούλας της Lady Gaga. Η pop star καλωσόρισε το πρώτο της παιδί στις 9 Ιουνίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
2: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία με τοπικές βροχές. 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και αύριο με μπόλικες συννεφιές.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Μεσημέρι Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Μην αλλάξουμε και την ημερομηνία. Εδώ είναι το πρώτο φθινοπορεινό μεσημέρι. Με αρκετές βροχές βέβαια, οι οποίες έχουν προκαλέσει και ένα χάος στους δρόμους. Θα σας τα πω όλα αναλυτικά σε λίγο. 21 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 4 βαθμοί χαμηλότερα αν κινείστε στα βόρεια. Βέβαια αυτή την εβδομάδα να σου πω τι έχουμε και λέμε. Αύριο Τετάρτη έχουμε φθινοπορεινή ησημερία. Το Σάββατο έρχεται η Πανσέλινο Σεπτεμβρίου, φεγγάρι της οικομιδής. Τρέχουν οι αστρολόγοι μαζί με την ησημερία και τον Πανσέλινο να βγάλουν καινούργιους χάρτες. Γίνεται ένας χαμός με όλα αυτά. Okay. Σου έχω αυτή την ώρα DJ Traveler, ένα υπέροχο roaster DJ στο Άμστερνταμ θα απολαύσεις. Στο κορυφαίο φεστιβάλ που πραγματοποιείται στα πλαίσια του Amsterdam Dance Event και σου έχω και προσκλήσεις για να πας την Παρασκευή στο Bolivar. Okay. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχει δημιουργηθεί ένα μικρό κυκλοφοριακό χάος στην Αττική και θα σου επισημάνω τα σημεία τα οποία είναι καλό να αποφύγεις. Όπως την κάθοδο της Εθνικής από την Αττική Οδό, την άνοδο Κηφισού από Ρέντι, κατεχάκι λεωφόρο Κηφισίας από Παράδεισο Αμαρουσίου έως Αμπελόκηπους, την άνοδο της Πειραιώς από Χαμοστέρνας, ιερά οδό από Ελαιώνα έως Θιβών. Με το μεταξύ, τι ζητά στο κέντρο με το αυτοκίνητο τέτοια μέρα. Μεγάλο κόλλημα αυτή την ώρα στην πλατεία Συντάγματος, πλατεία Αμμονίας. Επίσης θα συναντήσετε και στη Βασιλή Σοφίας, σχεδόν σε όλο το μήκος της, και Γαλατσίου με Δέικου. Εγώ σας τα επισήμανα τα σημεία. Now you know, okay. Σε λίγο υποδεχόμαστε επιτυχίες από Ταμιάνο Ντέιβιτ, Κοσίν, Άντριαν Σίνα θα θυμηθούμε. Εδώ είναι και η Ζέινα με το Ζανάντο, με ο Νίκο Ζόης μαζί σας στο μικρόφωνο μέχρι τις 2.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Είναι η Ανίτα με το Envolver στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν θυμηθήκαμε την πρώτη τεράστια επιτυχία της Jennifer Lopez, If You Had My Love. Oh. Τι θα έλεγες για ένα τριήμερο στο Άμστερνταμ? Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour. 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Ναι, ναι, θα βρεθείτε εκεί στα πλαίσια του Amsterdam Dance Event. Εκεί διεξάγεται το μουσικό φεστιβάλ. Με David Guetta θα απολαύσετε The Monolith Show, Afrojack, Armin Van Buuren, Artbat και πολλοί ακόμη φυσικά σε μια καταπληκτική βραδιά το Σάββατο 24 Οκτωβρίου. Το ταξίδι αυτό μπορείς να το κάνεις δικό σου και θα έχεις εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και φυσικά 500 ευρώ, γιατί θα έχεις έξοδα στο Άμστερνταμ. Μην αναλύσω τα έξοδα. Μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και θα βρεθείς στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ. Για να επαναλάβω τον τρόπο συμμετοχής, για να ταξιδέψεις και να απολαύσεις τα καλύτερα DJ set από κοντά, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952, γράφεις φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο ηλικία και περιοχή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
7: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Αθήνα, Βρυξέλλες. Πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood, σούπερ γρήγορα.
10: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
11: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτέμβρη. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της φετινής χρονιάς, Jamaican Bam Bam, στο 95,2 Athens DJ. Επειδή σήμερα βρέχει, δεν σημαίνει ότι το καλοκαίρι τελειώνει. Όχι, δεν τελειώνει εδώ. Θα αλλάξει ο καιρός πάλι. Δεν σημαίνει ότι δύο ημέρες βροχής αυτό ήταν. Όχι. Θα ξανακαλοκαιριάσει πάλι. Και αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar έρχεται Dance Masters Party. Star DJ ο Μιχάλης Θεοζόπουλος, Opening DJ set ο Κώστας Ζήκος. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά αυτή την Παρασκευή στο Bolivar Beach Bar στην ακτή του ήλιου στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com ή κερδίζεις τώρα διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο και ποτό στέλνοντάς μου μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Bolivar και το ονοματεπώνυμό σου. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλή πρόσκληση με ποτό για αυτή την Παρασκευή στο Dance Masters Party. Για να επαναλάβω, μου στέλνεις τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Γράφεις Bolivar και ονοματεπώνυμο. Διπλή πρόσκληση για δωρεάν είσοδο και

0: Γεια σου, Ιουλία. Η Ευγενία στην παρέα μας, η Έλλη, ο Φάνης, η Σοφία, η Μέρη, η Αγγελική, ο Τάσος. Χαμός, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και σήμερα. Ο Νίκος Ζώης ήταν μαζί σας από τις 12, αυτό το βροχερό μεσημέρι Τρίτης. Για να μιλήσω πριν φύγω σε σένα που τα παίρνεις στο κρανίο όταν είσαι στην αναμονή στο τηλεφωνικό σπάροχο, γιατί μπορεί να περάσουν 5-10 λεπτά. Ένα τέταρτο μερικές φορές, ναι. Με το Nova More αυτό αλλάζει. Απολαμβάνεις πλέον premium εμπειρία εξυπηρέτησης, γιατί το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεσαι, σε εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσεις με εκπρόσωπο, συνδέεσαι μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Πάρα πολύ καλά ακούσατε. Αν δεν θέλεις καν να επικοινωνήσεις, μπαίνεις στο Nova App, επιλέγεις την υπηρεσία Call Me Back και με το πάτημα ενός κουμπιού σε καλή εκπρόσωπο σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν θέλεις και επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Όλα αυτά με την Nova. Μπες στο nova.gr για να μάθεις τα πάντα. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Αυτά από μένα. Πολλά φιλιά. Τα λέμε πάλι αύριο στις 12. Έρχεται κοντά σας στις 2 Κώστας Ζήκος.
1: Τα διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131 Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας.
12: Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
14: Κάθε μέρα.
15: Athens DJ.
16: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
15: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
17: Τον ακούω από το smartphone.
18: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
19: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
20: Μόνο DJ.
21: Μόνο DJ.
19: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Παρίσης. Εκτόξευση στο κόστος του ρεύματος σχεδόν 180% επάνω η χονδρομπορική του τιμή σε σχέση με πέρυσι. Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων όπως λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος ετοιμάζει η ΑΔΕ. Επίδειξη δύναμης από την Τουρκία με τη νέα άσκηση Θαλασσόλικος που διεξάγεται ταυτόχρονα σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Συμμετέχουν 100 πολεμικά πλοία. Έκπληξη από τον The Weeknd. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε ένα νέο σίγγλ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Ιαπωνία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
0: Πολλές συννεφιές αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά, ο Κώστας Ζήκος.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Η πρώτη κανονικά φθινοπορεινή ημέρα, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και εμείς εδώ, όπως πάντα, στον 95,2 Athens DJ, συνεχίζουμε να ακούμε μόνο επιτυχίες. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Το τι γίνεται στους δρόμους, μην το συζητάτε. Το φαντάζεστε, αν δεν είστε ήδη εκεί και υποφέρετε. Αυτή την ώρα έχει φοβερή κίνηση στην άνοδο του Κηφισού, από Ρέντι μέχρι Αγίου Αναργύρου, στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, σε όλο το μήκος της Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, γύρω από το κέντρο της Αθήνας, γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην παραλία και στη Βουλιαγμένης. Καλό κουράγιο. Έρχονται για τη συνέχεια Mike is Mine, Timbaland και Nelly Furtado. The Second Voice, Imagine Dragons. Για το ξεκίνημά μας σήμερα, ο Teddy Swims και το Bad Dreams.

Bebe Rexha και Faithless, New Religion, και αυτό το Σάββατο έχουμε event. Ο 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Κρίμ σας περιμένουν 26 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Συντάγματος, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Νιβέα Κρίμ. Εκεί θα ζήσετε μια ξεχωριστή επαιτειακή εμπειρία και μέσα από ένα interactive digital game θα διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στην Πλατεία Συντάγματος, 12 με 3 το μεσημέρι. Και αυτός είναι ο Ed Sheeran και το Sivers.

0: FM με το Μιχάλη.
1: Άκουσε τι έγινε. Ένας ανθρωπολόγος πρότεινε ένα παιχνίδι σε μια ομάδα παιδιών από μια αφρικανική φυλή.
2: Ναι.
1: Τι έκανε. Έβαλε ένα καλάθι γεμάτο ζουμερά φρούτα όμορφα και γλυκά κάτω από ένα δέντρο.
2: Ναι.
1: Είπε στα παιδιά, όποιος φτάσει πρώτος στο δέντρο θα είναι αυτός που θα κερδίσει όλα τα φρούτα και τα γλυκά. Τα παιδιά πιάστηκαν χέρι-χέρι και έτρεξαν όλα μαζί. Στη συνέχεια κάθισαν κάτω και απόλαυσαν τα φρούτα και τα γλυκά ομαδικά. Όταν ο ανθρωπολόγος ρώτησε τα παιδιά ότι ρε παιδιά, γιατί δεν τρέξατε ο καθένας μόνος του κλπ. Εκείνοι του απάντησαν με μια λέξη Ubuntu. Ubuntu στην γλώσσα αυτή σημαίνει αλληλεγγύη και σύνδεση με τους άλλους και όχι στον ατομικό εγωισμό. Ubuntu. Αυτό που έγινε το αντίστοιχο το έχει διαβάσει ένας καθηγητής από την Ελασσόνα εδώ δικός μας, ο οποίος θέλησε να το κάνει και αυτός. Λοιπόν, έβαλε γλυκά κτλ. Κατά από ένα δέντρο. 3-2-1 πάμε παιδιά. Όταν δόθηκε το σινιάλο, παίξανε μπουνιές, κλωτσιές, τρικλοποδιές. Πέσανε καντήλια και το μεγαλόσωμο παιδί, το πιο δυνατό, πήγε, τάκ, τα πήρε. Και έκανε για να τα τρώει μόνο του. Όταν ο καθηγητής πλησίασε το παιδί και το ρώτησε, του λέει: γιατί τα κράτησε τα δώρα και δεν τα μοιράστηκε. Το απάντησε και αυτός μονολεκτικά. Σμπούτζα μου.
2: Ωραία εκπομπή.
1: Που σημαίνει δεν με ενδιαφέρουν οι άλλοι, μόνο εγώ.
2: Ωραία εκπομπή, μπράβο. Μπράβο, ωραία εκπομπή.
3: Ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
0: 95,2 Athens DJ.
4: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν?
3: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά.
4: Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας
3: και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα
4: του νούμερο 1
3: Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ.
4: Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα.
3: Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
0: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
5: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
6: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
0: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο RegencyCasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
9: Πάμε.
8: Τετράδια.
9: Ναι.
8: Παγούρι.
9: Ναι.
8: Gaming gadgets.
9: Πώς.
8: Popcorn, σινεμά.
9: Τι.
8: Και παγωτό.
9: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
10: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Είμαι ο Φιλέας.
14: Και εγώ η Φογ.
13: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
14: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
13: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
14: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
13: Και πώς γίνεται αυτό?
14: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
13: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
14: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
15: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
17: Μπα, αυτός έχει ρόδες. Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
16: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
18: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
19: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
20: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.

Hendrix και Golden στο 95,2 Athens DJ. Μην κοιτάτε που σήμερα είναι σε φθινόπωρο, το καλοκαίρι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη και εμείς ετοιμάζουμε πάρτι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Dance Masters Party. Star DJ ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, Opening DJ Set ο Μιλών. Έχω διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μπορείτε να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931 952-952. Γράφετε Bolivar και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό σας περιμένουν.

0: Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: 95,2 άθρα στη
2: δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο. Η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε στα FM.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της

0: μόνο μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαβάκης.
3: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
5: Πολτρούνες σοφά, σόλο διβάνι,
6: τι κουαλίτα.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος, 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
10: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
9: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
10: Off, τι πάθαμε.
9: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
11: Έφτασε! Έφτασε!
12: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
11: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
8: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
13: 95,2 Athens DJ.
14: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

0: μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά, τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler Live on Tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler Live on Tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας μεσημέρι, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Δανία και Γροιλανδία αναμένεται να υπογράψουν στη Νέα Υόρκη ιστορική συμφωνία για την ασφάλεια της Αρκτικής. Οι Αμερικανοί ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή. Το πρωί της Πέμπτης θα απολογηθεί ο 27χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 25χρονης στην Οικουμενίτσα. Έρχονται νέα ραβασάκια. Ηλεκτρονικά μηνύματα θα λάβουν από την ΑΔΕ μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου όλοι οι διοκτήτες οχημάτων με απλήρωτα τα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Γενέθλια έχει σήμερα ο Ανδρέα Μποτσέλη. Ο περίφημος Ιταλός τενόρος έγινε 68 ετών. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: Πολλές συννεφιές αύριο με 27 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία.

0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Επιστρέψαμε και συνεχίζουμε για άλλη μια ώρα εδώ στον 95,2 Athens DJ. Θα ακούμε μόνο επιτυχίες. Μεσημέρι 3η 22 Σεπτεμβρίου. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Έρχονται Daniel Merriweather, Lola Young, Another and 54 Ultra. Για το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας μας σήμερα, Jason Derulo και DJ Goya.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
5: Όλες οι επιτυχίες.
6: Παντού εσάς ακούω.
7: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
8: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
9: Μόνο DJ.
10: Μόνο DJ.
8: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Adam Port και Move στο 95,2 Athens DJ. Ξέρετε ποιο είναι το πιο αποδοτικό σύστημα στον πλανήτη? Μα φυσικά ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Χρησιμοποιεί μόλις 12 βατ για ολόκληρη τη λειτουργία του, λιγότερη ενέργεια από μια απλή λάμπα. Αντίθετα, η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστιους πόρους. Για να κάνει ένα σύστημα AI το ίδιο, προσομοιώνοντας πλήρως τα δισεκατομμύρια των ενδρώνων μας σε πραγματικό χρόνο, χρειάζεται 2,7 δισεκατομμύρια βατ. Αυτή η ασύλληπτη ενέργεια ισοδυναμεί με την κατανάλωση μιας ολόκληρης πόλης. Ασύμφορο το AI. Μαντόνα και Justin τώρα, 4 minutes.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Υπάρχει μια διεθνή εορτή των ATM. Ξέρετε πότε γιορτάζουν?
3: ATM.
2: Δεν ξέρεις, υπάρχει. Της αναλήψεως. Εκεί γιορτάζουν.
4: Γαργαλίστε με, παιδιά. Γαργαλίστε με.
2: Πότε θα μπορούσαν να εορτάζουν, ρε, τα ATM?
4: Την
2: Ανάσταση, ρε. Όχι, ρε.
4: Τι χιούμορ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
8: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα.
9: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
10: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
11: Ιζωμάτ Premium.
10: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
12: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
13: Και από κρωματάκι.
12: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
16: Και τη νέα σεζόν, το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το τέκι. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία.
18: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
19: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
20: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
21: Με δουλεύεις?
20: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League μπορεί να φάσω.
1: λέμε.
3: Δεν είδα κάτι στα social.
1: Δεν κοίταξε καλά, μάλλον.
3: Πόσταρες κάτι.
1: Εννοείται πόσταρα. Social.
21: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Στοίχημαν Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή τη Στοίχημαν. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπει highlights σε πραγματικό χρόνο. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
23: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Bad Bunny και Nueva Yol εδώ στον 95,2 Athens DJ. Κάτι ψιθυρίζει ότι μπορεί να είναι μέσα στα μεγάλα ονόματα που θα μας έρθουν του χρόνου το καλοκαίρι για συναυλία. Για να δούμε. Είμαι ο Κώστας Ζήκος, είμαστε παρέα κάθε μεσημέρι από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Σε λίγο θα είναι μαζί σας ο Κώστας Βινάκος και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο αμέσως μετά τις 2 όπως πάντα. Tate McRae τώρα και Sports Car.

0: μενού για την επόμενη ώρα είναι έτοιμο και γεμάτο επιτυχίες. Μείνετε εδώ. Επιστρέφουμε αμέσως. Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
2: Μπες στο eFood. Βρες τα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδουνί. Σκλαβενίτης από το eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
3: Μεγάλη προσφορά.
4: Όχι, όχι.
3: Τεράστια προσφορά.
4: Ούτε.
3: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σύγκρατη κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
13: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
14: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks, εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ρόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
15: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Acto. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Acto. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
16: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, Ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
17: Κάθε μέρα.
18: Athens DJ.
19: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
18: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
20: Τον ακούω από το smartphone.
21: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
22: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
23: Μόνο DJ.
24: Μόνο DJ.
22: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: του ήλιου στον Άλυμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Στον ανακριτή αύριο 76χρονος και 21χρονη για τον θάνατο του 82χρονου για μια ξαπλώστρα στη Βουλιαγμένη. Εκτός λειτουργίας στο μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας έπειτα από ουκρανικά πλήγματα, καταιγίδα στη Βουλή από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών Γιώργο Μανούσο δήλωσε πως εκπροσωπεί το κόμμα Συμμαχία Ελλήνων που υποστηρίζεται από τον Ηλία Κασιδιάρη. Δύο χρόνια γάμου έκλεισαν η Μίλι Μπομπι Μπράουν και ο Τζέικ Μπον Τζόβι. Ηθοποιός ανέβασε στιγμιότυπα από τις διακοπές του στην Ιταλία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: 27 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία και αύριο με πολλές συννεφιές. Ακολουθεί ο Κώστας Βινάκος.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ.
0: Της Αθήνας.
2: Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου, στο 95,2 Athens DJ. Καλό απόγευμα σε όλους. Ο Κώστας Βινάκος και σήμερα εδώ. Στην παρέα σας μέχρι τις 6 έχω για εσάς.

Upside Down στο 95,2 Athens DJ. Τον David Guetta θα τον απολαύσετε από κοντά, γιατί έχουμε εξασφαλίσει για εσάς εισιτήρια, όλα τα εξοδοπληρωμένα για δύο άτομα, για να πάτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Θα δείτε λοιπόν από κοντά David Guetta, Afrojack, Armin van Buuren, Art Bad και πολλούς άλλους. Έχουμε για εσάς εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express, δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας στο Amsterdam. Στέλνετε μήνυμα στο Viber τώρα στο 6931 952 952, γράφετε φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 8:30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: Άργη Μεντούζα και το Μελωδία στο 95,2 Athens DJ. Πλέον στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βρίσκουμε τα νέα καταστήματα Telekom. Στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telekom και το Telekom App στο ίντερνετ. Το δίκτυό μας είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης Magenta TV και στο wallet Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους για να μας καθοδηγήσουν και σε αυτήν την νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς, με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr.
1: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
3: Τρία, δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
2: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε,

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Ποιος?
1: Είμαι η Χριστίνα.
0: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
1: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
0: Σωστά.
2: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
3: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
4: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
5: Ιζωμάτ Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
4: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι,
4: την κουαλίτα.
5: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
6: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. 2 stand-up comedy. 3 DJ sets. 7 influencers σε ρόλο super host. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός Nunu Baristas Gold. Εισιτήρια στο more.com.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
12: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
13: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
11: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
12: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.

0: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στη Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228, Ρέτης.
1: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: Ρέι και το Where is my husband στον 95,2 Athens DJ. Έχει περάσει ένας χρόνος και ακόμα ψάχνει τον άντρα της. Νομίζω πρέπει να το πάρει απόφαση πλέον η Ρέι. Λοιπόν, σας έχω διαγωνισμό Pizza Fan με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η Pizza Fan παίζει στην κορύφη. Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Έχω για εσάς 3 πίτσες Bianca, 10 τεμαχίων δική σας επιλογής από την Pizza Fan. Αρκεί να μου στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952. Γράφετε Pizza Fan, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Ετοιμαστείτε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος, 95,2 Athens DJ, Νάχη Αποστόλου και Νιβέα Cream σας προσκαλούν. Εκεί από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3 γιορτάζουν 100 χρόνια της εμβληματικής Νιβέα Cream. Θα έχετε την ευκαιρία να ζήσετε μια ξεχωριστή ευεδιακή εμπειρία, να μάθετε την ιστορία της, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και μέσα από ένα interactive digital game να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Σάββατο αυτό, 12 με 3 το μεσημέρι, στην πλατεία Συντάγματος.
1: Μόνο επιτυχίες.
2: 95,2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδηλάτο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
9: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη, Παλιό Αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
10: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
11: Πάμε.
10: Τετράδια.
11: Ναι.
10: Παγούρι.
11: Ναι.
10: Gaming gadgets.
11: Πώς.
10: Popcorn, σινεμά.
11: Τι.
10: Και παγωτό.
11: Καλά, χωράνε αυτά στο backpack.
12: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
3: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι ΟΑΣ!
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις ΟΑΣΥ την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
6: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
8: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
7: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
9: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmacerv Lilly.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτόρια. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: επόμενο διαφημιστικό και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: DJ Traveler live on tour.
2: 95,2 Athens DJ σε στέλνει στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία.
1: Με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα.
2: Amsterdam Music Festival.
1: Θες από κοντά.
2: David Guetta.
1: The Monolith Show.
2: Afrojack. Armin Van Buuren. Arbat και πολλούς άλλους. Εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class, τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr
1: και 500 ευρώ
2: για τα έξοδά σας στο Άμστερνταμ. Συντονίσου σε όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ και μπες στην κλήρωση που θα γίνει την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί
1: στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
2: DJ Traveler live on tour. Powered by Sky Express και travelforfun.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πρόταση Τραμπ για δημιουργία ταμείου 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων που θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να επισκευάσουν τις ζημιές στα δηληστήριά τους και να απεξαρτηθούν από τα στενά του Ορμούζ. 100 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να διαθέσει η κυβέρνηση για τη συγκράτηση των τιμών στα καύσιμα. Πνίγεται η Ιαπωνία λόγω του Ελνίνιο. Καταστροφικές καταιγίδες σε όλο τον Ειρηνικό ωκεανό. Rose Bean Polanski είναι το όνομα της κορούλας της Lady Gaga. Η pop star καλωσόρισε το πρώτο της παιδί στις 9 Ιουνίου. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
3: 27 βαθμοί μέχρι στη θερμοκρασία και αύριο με μπόλικες συννεφιές.

απλώνεται παντού με προηγουμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε την νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr. Έρχονται επιτυχίες από Justin Bieber, Swedish House Mafia, Calvin Harris, Black Eyed Peas, Second Voice, ξεκίνημα με Shakira, Burna Boy και το Die Die.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
4: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Second Voice, Let Me Be. 92,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα είμαι σίγουρος ότι ξέρετε αυτό το feeling όταν λες από τον επόμενο μήνα ξεκινάω επιτέλους αποταμίευση. Η Snap, η πρώτη ελληνική neobank μέσα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, έχει τη λύση και κάνει την αποταμίευση εύκολη και απλή μέσα από το κινητό σου. Με τον Snap αποταμιευτικό λογαριασμό, όσο περισσότερο αποταμιεύεις, τόσο περισσότερο κερδίζεις με κλιμακωτό ετήσιο επιτόκιο έως 2,25%. Και το καλύτερο, τα χρήματά σου δεν κλειδώνουν, έχεις πρόσβαση σε αυτά όποτε τα χρειάζεσαι, χωρίς δεσμεύσεις και χωρίς προμήθεια. Οι τόκοι υπολογίζονται καθημερινά ανάλογα με το υπόλοιπο του λογαριασμού σου και πιστώνονται αυτόματα κάθε μήνα. Και φυσικά οι καταθέσεις σου προστατεύονται έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων. Οπότε αντί να αφήνεις απλά τα χρήματά σου να κάθονται, μπορείς να τα κάνεις να δουλεύουν περισσότερο για σένα. Αποταμίευσε περισσότερα, κέρδισε περισσότερα με την Snappy. Και επειδή η καθημερινότητά μας τρέχει, η Snappy σου δίνει έναν ακόμα λόγο να ξεκινήσεις. Κέρδισε 40 ευρώ για καύσιμα Selvi Power στα πρατήρια της Shell. Μπες τώρα στο snappybank.com για να μάθεις περισσότερα.
1: Hey guys, it's Taylor Swift. Here's my single, The Fate of Ophelia. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια, ναι. 20-22 ετών, mm-hmm. και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Ναι. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα, θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
9: Έφτασε! Έφτασε!
10: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
9: Έφτασε η μέρα που ονειρευόν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
7: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
11: Λένε πως δεν υπάρχει μέρος σαν το σπίτι σου. Και τα Starbucks είναι το σπίτι του φθινοπόρου. Καλώς ήρθες στα Starbucks. Εκεί όπου το φθινόπωρο σε περιμένει όπως ακριβώς το αγαπάς. Με μπαρίστας που σερβίρουν φαλπορί με κάθε ερόφημα και άνετες στιγμές χωρίς βιασύνη. Είτε απολαμβάνεις το αυθεντικό Pumpkin Spice Latte, είτε δοκιμάζεις το νέο Iced Apple Crumble Matcha, εδώ υπάρχει πάντα μια θέση για σένα. Άλλωστε, μόλις επέστρεψες στο σπίτι του φθινοπόρου. Starbucks.
12: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
13: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό δικός μας είναι.
2: Αυτός έχει ρόδες.
0: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
5: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
0: Κάθε Σεπτέμβρη νέα διαδρομιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το Σότο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.

0: Rex Faithless, New Religion, στο 92 Athens DJ. Αυτή την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Boulevard Dance Masters Party με Star DJ, το Μιχάλη Τσαουσόπουλο, Opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο. Οι Dance Masters επιστρέφουν σε μια εκρηκτική full dance βραδιά στο Boulevard Beach Bar. Έχω για σας διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μου στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 69 31 952 952, γραφέτε Boulevard και το ονοματεπώνυμό σας. Πέντε από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μένετε εδώ. 6 ακριβώς έρχεται ο Τόλης Βαρνάς με το Top 13.
1: Μόνο επιτυχίες.

0: διαφημιστικά σε εμάς ακούγονται καλύτερα. Επιστρέφουμε αμέσως.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
4: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
3: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
4: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
5: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
6: Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
7: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βάψα. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Isomat Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Isomat Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Isomat Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
13: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
15: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
16: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ καφέ στην Ελλάδα είναι γεγονός. Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ. Stand-up με Φουντούλη, Σπηλιόπουλο, Πασπάτη. Live στα Dexy, G-Pal, Street Outdoors, Queen G. 7 top influencers σε ρόλο Superhost. 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Μέγας χορηγός Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
17: Χθες έκατσα να δω Premier. City United. Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
18: Με δουλεύεις?
17: Όχι, ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso, λέμε.
18: Δεν είδα κάτι στα social.
17: Δεν κοίταξες καλά, μάλλον.
18: Πόσταρες κάτι?
17: Εννοείται πόσταρα. Social.
19: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
18: Κάθε μέρα.
21: Athens DJ.
22: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες.
21: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
22: Τον ακούω από το smartphone.
23: Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
24: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
25: Μόνο DJ.
24: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Yo!

Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Dance Masters Party στο Bolivar. Star DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Opening DJ set.

0: στον Άλιμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2. Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καλό σας απόγευμα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Εκτόξευση στο κόστος του ρεύματος. Σχεδόν 180% επάνω η χονδρομπορική του τιμή σε σχέση με πέρυσι. Νέα πλατφόρμα για καταγγελίες σοβαρών οικονομικών εγκλημάτων όπως λαθρεμπόριο και ξέπλυμα χρήματος ετοιμάζει η ΑΔΕ. Επίδειξη δύναμης από την Τουρκία με τη νέα άσκηση Θαλασσόλικος που διεξάγεται ταυτόχρονα σε Μαύρη Θάλασσα, Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Συμμετέχουν 100 πολεμικά πλοία. Έκπληξη από τον The Weeknd. Ο καλλιτέχνης παρουσίασε ένα νέο σίγγλ κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Ιαπωνία. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
1: Πολλές συννεφιές αύριο με έως 27 βαθμούς. Αμέσως μετά το Top 13 με τον Τόλι Βαρνά.
2: Turn it up, y'all. Let's go.
3: Hi, this is Sam Smith.
4: This is your girl, Lady Gaga.
5: Lady Gaga.
6: Hello, Greece.
7: This is Dua Lipa.
8: Hey, I'm Tiesto.
9: It's your boy, David Guetta.
10: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
11: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Τόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
12: Okay. Και ναι, από ό,τι φαίνεται φθινόπωρο πλέον και επίσημα. Από σήμερα τα πρωτοβρόχια, τα χελιδόνια, όλα τα σχετικά. Αλήθεια, αυτά τα χελιδόνια δεν ξέρω, έχω χρόνια να δω. Πρέπει να έχουν ψιλοεξαφανιστεί πλέον, τουλάχιστον από την Αττική. Καλό απόγευμα, Αθήνα. Κίνηση βλέπω αυτή την ώρα, εκεί στον κόμβο της μεταμόρφωσης και λίγο πιο κάτω. Και στο ύψος του Περιστερίου το ίδιο. Είναι και η Κηφισίας και το κομμάτι της Αττικής Οδού από μεταμόρφωση μέχρι Κηφισίας. Βουλιαγμένης, έχει πολύ αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα. Ψύχρα μία υπομονή όπου και να πηγαίνετε. Και Benson Moon σας έχω. Και Bad Bunny και Tame Impala και Damiano David που παντρεύεται την Πέμπτη σας έχω. Αλλά πρώτα απ' όλα, νούμερο 1 χτες εδώ στο Top 13.

0: Ψηφίσατε χτες εδώ στο Top 13 για να δούμε τι θα ακούσουμε σήμερα. Ελπίζω τα καλύτερα. Από σας τα καλύτερα περιμένω τουλάχιστον. Πείτε μου ποιο τραγούδι είναι αυτό που από το πρωί σας έχει κολλήσει και το ψιλοτραγουδάτε έτσι γενικά όλη μέρα σήμερα. Στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber μου. Εκεί στέλνετε μηνύματα. Είναι εντελώς δωρεάν για να φτιάξετε το ολοκένουργιο Top 13. Αυτό που έρχεται ακριβώς 7 σήμερα. Γενέθλια έχουμε για τον αγαπημένο Ντράκο Μαλφόι. Χάρι Πότερ, ξέρετε, ο ηθοποιός Τομ Φέλντον κλείνει τα 38, μεγάλωσε κι αυτός. Γενέθλια και για τον τενόρο pop star Ανδρέα Μποτσέλη, τα 67.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

όμορφα πράγματα. These beautiful things that are... Beautiful things, όμορφα πράγματα και νόστιμα πράγματα, γιατί έχουμε το Burger Fest. Τα καλύτερα δεν πέρασαν, οι καλύτερες μέρες δεν πέρασαν, αντίθετα έρχονται. 25 με 27 Σεπτεμβρίου έρχεται το αγαπημένο όλων Burger Fest, επιστρέφει για 10η χρονιά στο παλιό αμαξοστάσιο. Είναι στο Γκάζι, έχει τα πάντα. 12 κορυφαία Burger Houses, signature γεύσεις, παγωμένες μπύρες, αλλά και ένα φεστιβαλικό line-up που θα απογεί αναλυτικό πρόγραμμα, εισιτήρια, μπείτε στο more.com. Έχω και εγώ προσκλήσεις για εσάς, για να τις κερδίσετε. Για να τις κερδίσετε, σας δίνω τώρα, αυτή τη στιγμή, 10 λεπτά ακριβώς με το ρολόι καιρό, να μου στείλετε μήνυμα στο Viber. Πρέπει να μου γράψετε όνομα, μάλλον Burger Fest πρώτα, Burger Fest, επώνυμο και μου το στέλνετε στο 6931-952-952. Burger Fest, όνομα επώνυμο, 6931-952-952.

0: Τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Tame Impala μαζί με την Jenny 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ζαρτό Moisturizing Cream and Sun Protection 50+. Μην κοιτάτε που έχει συννεφιά, και με τη συννεφιά χρειαζόμαστε προστασία στο πρόσωπο. 24ωρη Moisturizing Cream προσφέρει βαθιά ενυδάτωση, διατηρεί την ελαστικότητα της επιδερμίδας. Το Sun Protection SPF 50+ προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία για την προώρη γύρανση. Αποκλειστικά διαθέσιμα σε ιατρία δερματολόγων και πλαστικών χειρουργών. Γιατί για τη Ζαρτό η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός, δεν είναι υπόσχεση, είναι ο νόμος Ζαρτό. Φοβερό δώρο και σήμερα, αγαπημένες κρέμες προσώπου. Για να τις κερδίσετε έχω ερώτηση. Στο επόμενο ημίωρο, με τρεις πιθανές απαντήσεις, σήμερα το θέμα μας είναι η Μαράια Κάρεϊ.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

Νταμιάνο Ντέιβιντ, που όπως είπα και πριν, παντρεύεται την Πέμπτη. Πέμπτη μεσημέρι. Παντρεύεται λοιπόν ο Νταμιάνο την καλή του, την ηθοποιό Ντόβ Κάμερον. Η τελετή θα γίνει στο Δημαρχείο του Μονταλτσίνο. Είναι ένα μικρό πανέμορφο ιστορικό χωριό στην Τοσκάνη. Μόλις 5.500 κατοίκους έχει. Το πάρτι όμως του γάμου θα κρατήσει, μαθαίνω, 2 μέρες. Και Παρασκευή και Σάββατο είναι σε πεντάστερο ρομαντικό ξενώνα κτήμα. Από όπου έχουν περάσει βασικά στο παρελθόν και πολλοί VIPs, pop stars αλλά και αρχηγοί κρατών. Η ώρα είναι καλή.

0: Μιχάλη.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Ντίνα. Τι κάνεις?
1: Είμαι πολύ καλά, εσύ? Δεν το πιστεύω.
2: Ο αδερφός σου Θοδωρής μου λέει: σε παρακαλώ, Μιχάλη, πάρε τηλέφωνο την Τίνα και πες της. Ο αδερφός σου Θοδωρής σε ευχαριστεί πάρα πολύ που προσέχεις το παιδί του, επειδή πρέπει να φύγει για δουλειά στο εξωτερικό.
1: Το παιδί είναι μια γάτα.
2: Πώς τη λένε τη γάτα? Το λένε ο Άγγελος.
1: Ο Άγγελος, που είναι ένας άγγελος πάνω στη γη. Δεν το πιστεύω, ρε παιδιά.
2: Με τον Άγγελο μαζί γιορτάζουν 8 Νοεμβρίου.
3: Ναι, ναι,
1: Μιχάλη, θα σου πάρω τηλέφωνο.
2: Οκ, έγινε.
1: Λοιπόν, αυτά.
2: Γεια.
1: Καλή σας μέρα. Ναι.
2: Χριστίνα.
1: Ναι, ναι.
2: Καλημέρα. Σ' αγαπάει ο άλλος.
4: Έχετε
1: καλημέρα. Όμως.
2: Σε ενημερώνω, έτσι. Μιχάλη Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Θέλω να μην με να τηλεφωνήσετε, λέει, στη γυναίκα μου του Χριστίνα, να της πει ότι την αγαπώ. Και ό,τι δυσκολίες και να έρχονται, εμείς θα τις νικάμε πάντα μαζί, λέει ο Σίδωρος.
1: Τι καλός που είναι.
2: Καλός είναι να του πεις να τις νικάς μόνος σου, ρε φίλε.
5: Όλοι ακούμε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
6: 95,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυχιακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην Πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
7: City Student Hot Takes.
8: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
9: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
10: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
11: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος. Υπάρχει και με τα Sirius Student Exclusive Offers. Έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο Vodafone Sirius.gr.
12: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια. Έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ...

0: εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστό, γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν.

0: Που ταξίδεψε παντού.
1: Fogg. Τι κοιτάς στο χάρτη?
0: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
0: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
2: Απόκτησε τώρα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
3: Cleansed της σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μιέλα και την ελευθερικό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκη Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
4: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
3: Cleansed. Προπόληση more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μοιραστεί που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: 95,2 Athens DJ.
7: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

και από τις παραλίες και όλα αυτά που θα πάμε στα Χριστούγεννα, μου φαίνεται κατευθείαν. Φοβερό δώρο, αγαπημένες κρέμες προσώπου, ζαρτό. Όλο το πακέτο θα γίνει δικό σας. Και λέω για Χριστούγεννα γιατί φέτος η Βασίλισσα των Χριστουγέννων, η Μαράια Κάρι, δεν περίμενε να την κατεβάσουμε σιγά σιγά από την κατάψυξη στη συντήρηση. Μπήκε στο γρήγορο, στα μικροκύματα. Και ήδη ανακοίνωσε χριστουγεννιάτικη περιοδία στην Ευρώπη. Και μάλιστα από τις 27 νοδεία στην Ευρώπη.

0: 27 Νοεμβρίου στην Ευρώπη και μάλιστα από τις 27 Νοεμβρίου Christmas Time Turn. Το All I Want For Christmas ήταν το 2004 ή γάμα το 2014. Αν ξέρετε, αν το υπολογίσατε σωστά, μου στέλνετε τώρα στο Viber. Βγαίνουμε στον αέρα και κερδίζετε 69-31-952-952. Ποια χρονιά πρωτοκυκλοφόρησε το All I Want For Christmas της Mariah Carey? Το 94, το 2004 ή το 2014?
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: Ludicrous.
1: Ναι. Από τα πολύ παλιά 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ισιδώρα.
2: Χαίρετε.
1: Καλό απόγευμα. Τι κάνεις, Ισιδώρα μου?
2: Καλό απόγευμα. Καλά, εδώ συγκίνησε. Μια βροχούλα είναι αρκετή.
1: Τα Χριστούγεννα πλησιάζουν, όπως καταλαβαίνεις.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι. Από καιρό τώρα.
1: Ναι. Πάντως τα φωτάκια, έμαθα ότι τα φωτάκια στο Λονδίνο έχουν αρχίσει να τα κρεμάνε. Οπότε εντάξει, ξέρεις, είμαστε σε καλό δρόμο.
2: Έτσι πρέπει. Όλα... να χαρούμε κι εμείς οι χειμωνιάκηδες.
1: Έτσι, έτσι. All I want for Christmas, λοιπόν. Μαρέα Κάρι, κυκλοφόρησε το 1994, το 2004 ή το 2014.
2: Το 94, έχει ιστορία το τραγούδι.
1: Βέβαια. 29 Οκτωβρίου του 1994. Φαντάζομαι ότι το έχω γραφούσε 15 Αύγουστο, βέβαια, η Μαρέα Κάρι. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, κι όμως το νιώθε.
2: Να απολαύει τι εξελίξεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Πέρασε σχεδόν απαρατήρητο τότε. Για πρώτη φορά πήγε νούμερο 1.

0: το 2019, πολύ πρόσφατα.
1: Απίστευτο.
0: Ναι, όντως. Ισιδώρα, έχεις κερδίσει. Καλό απόγευμα και καλά
1: Χριστούγεννα. Καλό απόγευμα. Επίσης, υγεία.
2: Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
6: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
7: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε.
8: Μόνο DJ.
9: Μόνο DJ.
7: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
10: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
11: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
10: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
11: Off, τι πάθαμε.
10: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
13: Λογαριασμοί.
12: Υγεία.
13: Σούπερ μάρκετ.
12: Μίτινγκ.
13: Συνεργείο.
12: Υγεία. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Το Burger Fest 6. Τόνι Σφίνο. Εισβολέα. Burger Fest. 18 με 20 ή 27 αλλιώ αμαξοστάσιο. Tomor.com.
16: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
17: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
18: Θέλεις αυτοκίνητο για να μην ψάχνεις? MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 130.

0: Ένα Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
1: Να κάνουμε λίστα για τη νέα χρονιά.
2: Πάμε.
1: Τετράδια.
2: Ναι.
1: Παγούρι.
2: Ναι.
1: Gaming, gadgets.
2: Πώς.
1: Popcorn, σινεμά.
2: Τι.
1: Και παγωτό.
2: Καλά, χωράνε όλα αυτά στο backpack.
3: Backpack to school στο Athens Metro Mall. Pack ό,τι χρειάζεται το νέο ξεκίνημα με μία βόλτα στο Athens Metro Mall. Σχολικά, αθλητικά, τεχνολογία, μόδα, ομορφιά, γεύσεις, διασκέδαση και ατελείωτες βόλτες για όλους. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. Ρόλια Madison. Mad about colors.
5: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
7: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
6: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε BP με πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Μα, αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR, ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο UD.
6: Η πόρτα κλείνει, τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
7: 95,2 Athens DJ. Νέο.

0: Γάλλο τη Αθήνα.
1: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 με τον Ντόλι Βαρνά στον 95,2 Athens DJ.
2: Okay. Τρίτη απόγευμα λοιπόν στην βροχερή Αθήνα, επιτέλους δηλαδή, να δροσίσει και λίγο σιγά σιγά. Κίνηση φυσικά βλέπω αυτή την ώρα στους δρόμους. Λουκάς, Κωνσταντίνα, Φανή, Ραφαήλ, Νάσια, Αριστεία, Πετρούλα. Καλησπέρα στον Ηλία. Την Φίβη, Γογό, Θεοδώρα, Μαρία, το φίλο, τον Νικήτα. Καλό απόγευμα στην Κατερίνα που μαγειρεύει, δεν μου λέει τι. Δεν μου στέλνει φωτογραφία, ούτε κανένα ταπεράκι. Συνεχίστε να μαγειρεύετε. Τέλος πάντων, να ψηφίζετε στο 6931-952-952. Αυτό είναι το Viber, τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Για το αυριανό, βέβαια, το 13. Γιατί σήμερα ξεκινάω με Cat's Eye.
1: Νούμερο 13.

0: το τραγούδι είναι σαν να μου κάνουν μασά στον εγκέφαλο. Είμαι Bell Angel. Bad Times, νούμερο 12. Σήμερα που το ψηφίσατε, η μουσική μου, λέει Bell Angel, έχει πολλή ενέργεια και το ήξερα ότι θα αγγίξει πολύ κόσμο. Είναι πολύ εύκολο, λέει, να περάσει τη θεραπευτική ενέργεια σε κόσμο που είναι ανοιχτό σε ερεθίσματα. Παγκόσμιο viral όμως δεν περίμενα να κάνει. Αυτό το λέει Reiki Master από την Ουγγαρία, που είναι πίσω από την Bell Angel, από αυτό το project. 95,2 Athens DJ με την Άγια Αποστόλου και την Ιδέα Cream. Θα σκαλούν αυτό το Σάββατο, πλατεία Συντάγματος, 12 με 3 το μεσημέρι, για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Ιδέα Cream. Αυτό το Σάββατο λοιπόν, πλατεία Συντάγματος.
1: Νούμερο 11.

0: ψηλά στο νούμερο 9 εδώ, στο top 13. David Guetta που κάποιος θα το δει από κοντά. Γιατί DJ Traveler σε στέλνει ακριβώς εκεί. Είναι live on tour με τον 95,2 Athens DJ στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία. Όλα πληρωμένα για δύο άτομα και τα εισιτήρια εννοείται και το φεστιβάλ. Και θα ταξιδέψεις με Bliss, στην business class δηλαδή τη Sky Express. Και δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Και 500 ευρώ στο χέρι για τα έξοδα σας εκεί στο Άμστερνταμ. Ξέρω τι έξοδα θα κάνετε. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber στο 6931-952-952. Πρέπει να μου γράψετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία, περιοχή στο 6931-952-952. Κλήρωση Δετάρτη 14 Οκτωβρίου στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Και καλό ταξίδι.
1: Νούμερο 8.

0: Τσάι Γκαμπριέλα στο 13, 12 η Mel Angel Bad Times, 11 Παπαούτε Μίκη Σμιθ Πλέιμεν, Ελένη Φουρέιρα Τουλούμ στο νούμερο 10, 9 Upside Down David Guetta, Topic Baggy G Sorry Papi στο 8, 7 Μελωδία Άργη Μεδιούσα και βέβαια Alex Warren Ordinary λίγο πριν στο νούμερο 6. Alex Warren που πριν από ένα μήνα περίπου έκανε streaming live ολόκληρη τη συναυλία του στο Sydney στο λογαριασμό του στο TikTok. Α, και μια και μιλάμε για streaming, πάμε Αμερική, νούμερο 1 στο streaming chart αυτή την εβδομάδα.
1: Top 13.
2: Νούμερο 1 στην Αμερική.

0: έκτο άλμπουμ της καριέρας της, η Κολομβιανή Star, που κυκλοφόρησε τον Αύγουστο. Viral επιτυχία στην Αμερική. Στο μεταξύ, η Κάρολ Τζι θα αναμετρηθεί φέτος μαζί με τη Ροζαλία στα Latin Grammy. Πριν από λίγες ώρες ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες. Τα κορίτσια έχουν από 7 η καθεμία υποψηφιότητες. Παρά τις φήμες που κυκλοφόρησαν ότι κάτι εντάξει τρέχει με τον Bruno Mars, τελικά η Κάρολ παραμένει single. Με τον Bruno είναι απλά φίλοι. Εντάξει, βέβαια, όπως έχουμε δει πολλές φορές, τα καλύτερα είναι τα φιλικά.
1: Γεια σας! Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
2: Θυμηθείτε!
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, ο τσοπόλητες μη κάνει.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
7: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
8: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το Γαλλικό Κολέγιο της Ελλάδας.
9: Αν δεν φας, θα φωνάξω τον χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
10: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Έως 2,25% αποταμιευτικό, αυτό θα πει επιτόκιο.
13: Και τη νέα σεζόν το λέει η τσέπη σου. Ξεκίνα αποταμίευση με τη Snappy και μην αφήνεις τα λεφτά σου να κάθονται, γιατί σου φέρνουμε επιτόκιο έως 2,25%. Χωρίς κλείδωμα χρημάτων, μηνιαία καταβολή των τόκων και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το ΤΕΚΙ. Snappy, η πρώτη ελληνική neobank. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.

0: Πες bye bye bye στον Ιδρώτα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
3: 11 χρόνια Athens Coffee Festival. 200 brands καφέ, 2 stand-up comedy, 3 DJ sets, 7 influencers σε ρόλο σου. Superhost, Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίου, 26 με 28 Σεπτεμβρίου. Μέγας χορηγός, Νουνού Μπαρίστας Gold. Εισιτήρια στο more.com.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά.
5: Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserv Lilly.
8: Το νέο iPhone 18 Pro έφτασε στην iStore. Νέα μοναδικά χρώματα που πρέπει να δεις από κοντά. Ανακάλυψε το στα καταστήματα iStore μαζί με τα νέα Apple Watch και απόκτησε τα εύκολα επιλέγοντας τον τρόπο πληρωμής που ταιριάζει σε σένα. iStore. Ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
9: Μπες στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 Athens DJ. Νούμερο 5 DJ 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

νούμερο 4 σήμερα εδώ στο Top 13. 2,5 μήνες σχεδόν έχει χωρίσει από τον Jack Hughes, τον Αμερικανό Ολυμπιονίκη. Οι φήμες λένε ότι εκείνος έχει κάνει την κίνηση να χωρίσουν. Εκείνη η δικιά του ιδέα τέλος πάντων ήταν. Πάντως, όπως φαίνεται, εκείνος έχει ήδη βρει την επόμενη. Ενώ η Tate είναι ακόμα single. Γενικά τον έκοβα εγώ, ήταν πηδηχτούλης. Anyway, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στον Bolivar. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει. Dance Masters Party, Bolivar, Star DJ Μιχάλη Τσαουσόπουλος, Opening DJ Set, Κώστας Ζήκος. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις, δωρεάν είσοδο και ποτό, ε. Μου στέλνετε τώρα μήνυμα στο Viber 69 31 952 952. Πρέπει να γράψετε Bolivar ονοματεπώνυμο, Bolivar ονοματεπώνυμο στο 69 31 952 952. Κάνω κλήρωση, 5 από εσάς κερδίζουν διπλές προσκλήσεις με ποτό.

0: 92,2 Athens DJ. Ο 95,2 Athens DJ με εμένα, την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας καλούμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 έως τις 3 για να γιορτάσουμε τα 100 χρόνια της εμβληματικής Nivea Cream. Στην ενέργεια Nivea Cream 100 χρόνια φροντίδα θα ζήσετε μια ξεχωριστή επιτυακή εμπειρία, θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της και να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της, ενώ μέσα από ένα interactive digital game μπορείτε να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Να είστε όλοι εκεί.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
1: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
8: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Αθήνα Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines, you're in good company.
10: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίτερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
11: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
12: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
13: Μεγάλη προσφορά.
14: Όχι, όχι.
13: Τεράστια προσφορά.
14: Ούτε.
13: Πάμε, το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can.
15: Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
16: Κάθε απόγευμα 6 με 8 Top 13 Athens.

0: Σήμερα λοιπόν από το νούμερο 5 Another Talk to You, 4 Tate McRae, Sports Car, Parov Stella, Black Lily στο 3 και Gordo Loco Loco νούμερο 2. Έρχεται η Λιάνα μέχρι τα μεσάνυχτα. Barber on the go με τα δικά σας τραγούδια. Εγώ σας αφήνω σήμερα Τρίτη με άλλο ένα νούμερο 1.
1: Νούμερο 1.

0: πάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Έβρεξε. Okay. Λοιπόν, ήμουν έξω στον δρόμο. Είχα πάει κάπου με τα πόδια. Έγινα λούτσα. Είναι αλήθεια. Αλλά ένα καθαρισματάκι. Οι δρόμοι το χρειαζόντουσαν. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, γιατί παίρνουν επικίνδυνη τροπή τα πράγματα όταν βρέχει πλέον στη χώρα μας. Είμαι η Ηλιάνα. Είναι το Viber on the go. Τρίτη σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε. Υπενθυμίζω, όλα αυτά συμβαίνουν φυσικά στο Viber στο 6931995252. Για άλλη μια νύχτα είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
3: Γεια σου αγαπημένο μου Ηλιανάκη, είμαι η Αντιγόνη και θέλω να ακούσω το κόλλημά μου για αυτή την περίοδο, που είναι το Μιτσίκο. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Viber on the go.

0: Sexy love, κοίτα τι γίνεται τώρα. Η πρόβλεψη δίνει Παρασκευή ηλιόλουστη. Και εμείς θέλουμε άλλο ένα beach party. Άλλο λίγο καλοκαίρι. Να το πω έτσι. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου στο Bolivar Dance Masters Party. Με star DJ το Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Opening DJ set από το Γκώστα Ζήκο. Μια εκρηκτική full dance βραδιά στην ακτή του ήλιου στον Άλμο. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Έχω όμως διπλές προσκλήσεις για εσάς για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μπείτε τώρα στην κλήρωση. Μου στέλνετε βέβαια μήνυμα στο Viber 69 31 952. Μου γράφετε Bolivar. Οπωσδήποτε θα χρειαστώ το ονοματεπώνυμό σας. Οκ, okay, 5 διπλές προσκλήσεις με ποτό σας περιμένουν. Μόνο οι τυχεροί κάθε φορά ενημερώνονται με απαντητικό στο Viber.
1: Ηλιάνα, καλησπέρα. Ήθελα να ακούσω το Shine. Ευχαριστώ, Ελένη.
0: Ελένη, Χιούγκελ και David Guetta. Shine, λοιπόν.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι σύνδεμοι. Με εκνευρί. Σήμερα ειδικά με εκνευρί. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Αντρικά πράγματα. Αντρικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες.

0: Love You, λοιπόν, που βρέθηκε TikTok viral χρόνια μετά από την πρώτη κυκλοφορία του, και δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Εμείς χαιρόμαστε που το ξανακούμε, όπως και να έχει. Μου ζητάτε τα τραγούδια που θέλετε να ακούσετε στο Viber. Pink. Συγκεντρώνονται υπογραφές για την απομάκρυνσή της από τη UNICEF. Και αυτό το ξεκίνησε ο Χαβιέ Μπαρδέμ ή απλά στηρίζει την εκστρατεία? Έχω μπερδευτεί. Όλα αυτά έχουν να κάνουν βέβαια με την απομάκρυνση του Μάκλεμορ από την περιοδία του Ed Sheeran. Και εγώ θέλω να σας ακούσω, αλλά κάτι συμβαίνει. Λοιπόν, κοίτα, κάνω άλλη μια προσπάθεια, γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, είμαι η Πόπη. Θα ήθελα το Άζιζα και το Ed Sheeran. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.
0: Η πέτρα του σκανδάλου. Ο Ed φταίει για όλα.

τζιζάμ. Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχει κίνηση. Γενικά, όλοι μετά από βροχή, ταλαιπωρία, προτιμούν να κάτσουν στο σπίτι. Έχει γίνει ένα ατύχημα όμως στην Κηφισίας. Εύχομαι όλοι να είναι καλά. Στο ρεύμα προς Κηφισιά, στο ύψος του Χαλανδρίου, έχει ένα μπλοκάρισμα. Εκεί μέχρι να φτάσετε στο ύψος της Αττικής Οδού κρατάει. Okay. Η Αντιγόνη στο Viber μου λέει να σου στείλω και νόμιζα ότι θα μου στείλει ηχητικό. Να ακούσω τη φωνούλα της, αλλά μου έχει στείλει κάτι σαν προφιτερόλ με φράουλες.

0: Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Εύα.
2: Ημέρα.
1: Τι κάνεις, κοιμάσαι ακόμα καλά?
2: Τώρα ξύπνησα, είναι η αλήθεια.
1: Τώρα έχεις καλά λάστιχα.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Τέλεια.
1: 95,2 Athletic DJ, το Breakfast FM και η εταιρεία Δημητρακόπουλος ΑΕ σου δίνουν δώρο ολοκένουρια ελαστικά για το αυτοκίνητό σου από την Goodyear, οκ? Okay?
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη.
1: Η πρώτη μεγάλη νικήτρια αυτή τη σεζόν με ελαστικά.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι.
3: 95,2 Athens DJ.
4: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτος το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμος Αθηναίων σας προσκαλεί από 10 έως 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένους καλλιτέχνες και σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτος 3 παραστάσεις με πλήρες υπηρεσίες προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίες ο Panda.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Παράτσι, Lady Gaga, throwback. Πήγαμε πίσω στο 2008 μέσα από το debut album της, The Fame. Ένα τραγούδι που έγραψε στην ουσία γιατί ήθελε να καταλάβει αν υπάρχει τρόπος να ισορροπήσεις μεταξύ επιτυχίας και αγάπης. Νομίζω η απάντηση της έχει δοθεί τώρα με την τωρινή της σχέση που συνυπάρχει με την τεράστια επιτυχία της. Είμαι εδώ για εσάς όμως, παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber.
1: Γεια σου Ηλιάνα, είμαι ο Σταμάτης και σήμερα έχω γενέθλια και θα ήθελα να μου αφιερώσεις ένα τραγούδι της Dua Lipa. Όποιο σου αρέσει εσένα, σε εμπιστευόμαστε. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αγαπημένε, Σταμάτη, χρόνια πολλά. Εύχομαι ό,τι επιθυμείς. Enjoy your day. Να βάλουμε ένα που έχουμε καιρό να ακούσουμε. Dance the night.

Αγαπημένο Sam Smith. Εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πόσο χαίρομαι όταν μοιράζεστε μαζί μου ό,τι σημαντικό συμβαίνει στη ζωή σας, ό,τι και είναι αυτό. Χαίρομαι εδώ με τη Μέρη. Μου γράφει στο Viber, γεια σου Ηλιανάκη. Βαφτίσαμε τη μικρή μας την Κυριακή. Θα θέλαμε να μας αφιερώσει ένα τραγουδάκι. Η Μέρη και ο Γιώργος, η μικρή Θεοδώρα Αλεξάνδρα. Να την χαίρεστε, στέλνω τόση πολύ αγάπη. Μεγάλη αγκαλιά

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στο γραφείο δεν αλλάζει το ραδιόφωνο.
3: Μου αρέσει πάρα πολύ.
4: Τον ακούω κάθε μέρα.
1: Όλες οι επιτυχίες.
5: Παντού εσάς ακούω.
3: Κάθε πρωί μου κρατάει παρέα που πηγαίνω στη δουλειά.
6: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
7: Μόνο DJ.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
8: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το Back to School δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and Mall, Θιβών 228. Ρέτης.
10: Athens DJ.
11: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, NG Χανιαδάκης.
12: City Student Hot Takes.
13: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
14: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8.59 έχεις ακόμα χρόνο.
15: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
16: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sirius Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sirius Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSirius.gr.
17: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
18: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
19: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μεγάλο τη Αθήνα.
1: Βράδυ Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, εδώ στο Μεγάλο τη Αθήνα. Τετάρτη αύριο έχουμε μια μικρή πιθανότητα βροχή. Θερμοκρασία από 14. Δεν περίμενα να το δω αυτό τόσο σύντομο. Μέχρι και 20 βαθμού Κελσίου. Καλό είναι. Okay. Λοιπόν, είμαι εδώ για εσά μέχρι και τι 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber. Υπενθυμίζω όλα αυτά συμβαίνουν στο 6931 952 952. Άλλη μια νύχτα που είμαι εδώ για να ακούσω τη φωνή σας.
2: Γεια σου αγαπημένη Λιάννα, είμαι η Τζορτζίνη και θα ήθελα να ακούσω κάτι από Bad Bunny. Φιλάκια.
1: Πάμε πάλι, Νουέβα Γιόλ.

Dreams, ο Teddy Swims εδώ στον 95,2 Athens DJ, κάτι τέτοιο. Μπορούμε να πούμε ότι ζει τον τελευταίο καιρό ο αγαπημένος μας Teddy μετά από το διαζύγιο του, το πρόσφατο. Βέβαια, εκτονώνει τα συναισθήματά του στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει και στην παγκόσμια περιοδία του. Θα συμβεί αυτό, που θα ξεκινήσει μέσα στο αρχές 27, αν δεν κάνω λάθος. Ο Σταμάτης έχει γενέθλια. Σταμάτη και η Dua Lipa ήταν για σένα, αλλά και αυτό εδώ που μας αρέσει πάρα πολύ, το Bad Times για εσένα, και εύχομαι να είναι Good Times μόνο από εδώ και πέρα.

0: Έλα παιδιά, είναι πάρα πολύ καλό κομμάτι. Έτσι σε τραβάει στη δίνη του, το νιώθεις. Και τώρα θα, με την ευκαιρία θα πω και αυτό. Η AI δεν μπορεί να φτιάξει μουσική μόνη της. Πρέπει να είναι ένας άνθρωπος εκεί πίσω ή οποιοδήποτε application και να δίνει στοιχεία. Το θέλω έτσι, το θέλω λίγο πιο έτσι. Και όλο αυτό προϋποθέτει κάποια δημιουργικότητα. Okay, DJ Throwback τώρα, γιατί μου ζητήσατε Jennifer Lopez από πολύ παλιά. Ain't it funny?
1: Story. Loca.

0: Just Might. Μ' αρέσει όπως το λέει. Τσαχπίνικα. Ο Bruno Mars εδώ στο 95,2 Athens DJ, ενώ ο Calvin Harris κατέριψε παγκόσμιο ρεκόρ Guinness για το DJ set του στο Sao Paulo. Συγκέντρωσε 1,6 εκατομμύρια. Εκατομμύριο. 1,6 εκατομμύρια. Δεν είναι η ώρα να το σκεφτείς, Ηλιάνα. Θεατές. Λοιπόν, Σκοτσέζος, DJ, παραγωγός, φόρεσε τη φανέλα της Εθνικής Βραζιλίας με τον αριθμό 00 από πίσω και γνωρίζει τεράστια επιτυχία. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το γεγονός. Θέλω μια φορά να πάω ταξίδι στη Βραζιλία. Έτσι για πάρτι, νομίζω ότι το έχουν οι άνθρωποι εκεί. Πάω στο Viber προς το παρόν για να ακούσω τη φωνή σας.
1: Γεια σου Ιλιάνα, με λένε Κανέλα και θα ήθελα να ακούσω το Born with a Broken Heart του Νταμιάνο Ντάβιτ και το αφιερώνω στον Παναγιώτη.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Μάνα, σκούντιξε τον. Η πιο ηλίθια ερώτηση όλων των εποχών είναι όταν κοιμάσαι και σε σκουντάει ο άλλος και σου λέει κοιμάσαι. Είναι ηλίθια.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest, 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

Γιόρντο εδώ στο 95,2 Athens DJ. Θέλετε να πάτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, στο Johan Cruyff Arena, στο Άμστερνταμ? Εδώ είμαστε για εσάς, να κάνουμε την επιθυμία σας πραγματικότητα. Αυτό είναι το DJ Traveler Live on Tour, για να απολαύσετε David Guetta, Afrojack, Armin Van Buuren, Atbat και πολλούς άλλους, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για το φεστιβάλ ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδά σας εκεί στο Άμστερνταμ. Μηνύματα τώρα στο Viber, θα μου γράψετε φεστιβάλ, όνομα, τεπώνυμο, ηλικία και περιοχή. Το μήνυμα στο 6931-952-952, γιατί η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί, στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Ο τυχερός, η τυχερή αναχωρούν Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, επιστρέφουν Κυριακή 25 Οκτωβρίου. Ένα από τα αγαπημένα μου του David Guetta, είναι throwback, είναι τόσο φορτισμένο έτσι συναισθηματικά, δεν ξέρω. Το λατρεύω το When Love Takes Over.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Κάθε μέρα.
2: Athens DJ.
1: Εδώ παιδιά έχει μόνο επιτυχίες.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια.
1: Τον ακούω από το smartphone. Είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Θέλεις η επιχείρησή σου να ακούγεται παντού και να έχεις μια πολύ δυνατή σεζόν? Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη σου δίνει βήμα. Αν έχεις επιχείρηση στην εστίαση, την ένδυση, την τεχνολογία, τα είδη σπιτιού ή σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο, μπορείς να προβληθείς δυναμικά. Εσύ προσφέρεις δώρα στους ακροατές μας και εμείς προβάλλουμε την επιχείρησή σου στον αέρα του νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη και στα social media του 95,2 Athens DJ. Εσύ δίνεις τα δώρα, εμείς σου δίνουμε τη δημοσιότητα. Εάν σε ενδιαφέρει, στείλε τώρα email στο 952breakfast@gmail.com.
4: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης, Ιερά Οδός 131, Εγάλεο, έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, MG Χανιαδάκης.
5: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της

0: Day. Ο μεγάλος της Αθήνας.
1: Βράδυ Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου εδώ στον 95,2 Athens DJ. Πώς σας φαίνεται αυτή η πρώτη δροσιά? Θερμοκρασία αύριο Τετάρτη από 16 μέχρι και 21 βαθμούς Κελσίου. Να σας πω, εγώ δεν άντεχα η ζέστη. Αν είμαι διακοπές είμαι καλά, αλλά εδώ στην Αθήνα δυσκολεύομαι. Είναι αλήθεια. Είμαι εδώ για εσάς μέχρι και τις 12. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο Viber στο 69 31 952 952.
2: Καλησπέρα Ελιάνα, είμαι ο Πάνος και θα ήθελα να ακούσω το Die Die από Shakira. Καλή συνέχεια.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια και 20-22 ετών και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο. Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Και συζητάγαν τα κορίτσια, γιαγιά, κοίτα, λέει, ξέρεις τώρα θα πάμε στη Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια, τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Κοίτα, η γιαγιά λέει, καλό παιδί να είναι.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens Digital.

0: Gigi, Medusa, Melavia, εδώ στον 95,2 Athens DJ. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, έτσι για να έχουμε ένα στόχο, για να παίρνουμε από κάπου δυνάμεις, γιατί θα τελειώσει και αυτή η εβδομάδα που θα πάει. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, λοιπόν, στο Bolivar Dance Masters Party, με στα DJ το Μιχάλη Τσαουσόπουλο, opening DJ set από τον Κώστα Ζήκο, στην Ακτή του Ήλιου, στον Άλμο, η προπόληση εισιτηρίων στο mo.com. Έχω για εσάς διπλές προσκλήσεις για δωρεάν είσοδο και ποτό. Μηνύματα τώρα στο Viber στο 6931-952-952. Μου γράφετε Bolivar, οπωσδήποτε το όνομα του πονημού σας, για να μπείτε στην κλήρωση. Πέντε από εσάς θα κερδίσουν διπλές προσκλήσεις με ποτό. Μόνο οι τυχεροί θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Μια εκρηκτική full dance βραδιά με τους Dance Masters, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο, αυτή την Παρασκευή στο Bolivar.
1: Νεκτάριος, και θέλω να ακούσω το Γιάλα Χαμπίμπι και να το αφιερώσω στην Τζορτζίνα. Ευχαριστώ.

0: με το Μιχάλη.
1: Ναι, είμαστε μαζί στην Αγάπη. Τελειώσαν οι διακοπές. Σεπτέμβριο είμαστε πάντα μαζί. Ωραία, ωραία. Μετά από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες. Είναι τρελό. Οι Έλληνες σκοτώνονται για άδειο τον Αύγουστο. Και όταν του λες, εγώ θα πάω το Σεπτέμβριο, λένε αχ, τον καλύτερο μήνα πάω. Και γιατί δεν πάτε κι εσείς, ρε. Δηλαδή θα τρελαθώ. Δεν είναι σοβαρό αυτό.
2: Έχεις δίκιο, Μιχάλη.
1: Είναι σοβαρό.
2: Έχεις δίκιο.
1: Όλοι πάνε τον Αύγουστο και μετά λένε εγώ θα πάω σε Σεπτέμβριο. Αχ, ο καλύτερο μήνα.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι.
0: 95,2 Athens DJ.
4: Το ημερολόγιο γράφει Σεπτέμβρης και η επιστροφή στα Θρανία έχει ήδη ξεκινήσει. Και τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να κάνεις τις αγορές σου για όλα όσα χρειάζονται τα παιδιά πριν επιστρέψουν τα ξυπνητήρια, τα προγράμματα και το καθημερινό τρέξιμο. Ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ και επιλογές από top brands για τη νέα σχολική χρονιά μαζί με φαγητό, καφέ, σινεμά και διασκέδαση για όλη την οικογένεια. Γιατί το back to school δεν χρειάζεται άγχος. Χρειάζεται σωστή προετοιμασία για ένα προορισμό που τα έχει όλα. Η επιστροφή στα Θρανία ξεκινάει από εδώ. Villa Shopping and More, Θιβών 228. Ρέτης.
5: Cleansed της Sarah Kane. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καρατζάς. Η πολυσυζητημένη παράσταση επιστρέφει για δεύτερη χρονιά κάθε Δευτέρα και Τρίτη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Μια ελεγεία για τον έρωτα και την ελευθερία. Ένα σκληρό ποίημα ύμνος στην ανθρωπότητα. Ερμηνεύουν Χρήστος Λούλης, Μέρη Μινά, Δημήτρης Καπουράνης, Νατάσα Εξνταβελώνη, Γιώργος Ζιγούρης, Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Θανάσης Ραυτόπουλος.
6: Αγάπαμε ή σκότωσέ με.
5: Cleansed. Προπόλησιμόρ.com.
7: Το Burger Fest επιστρέφει. Όχι για να συνεχίσει, αλλά για να το τερματίσει. Ζήστο live με Νεφέλη Φασούλη, Τόνι Σφίνο, Ισβολέα, Πάνο Βλάχο, Ίνκο, Wedding Singers. Burger Fest. 18 με 20 και 25 με 27 Σεπτέμβρη. Παλιό αμαξοστάσιο. Εισιτήρια στο more.com.
3: 95,2 Athens DJ.
0: DJ, τα σπάει! Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: Whenever, wherever, αρκεί να μιλάμε για skincare, λέει πολλοί κόσμος. Και αν είστε ανάμεσα σε αυτούς, να σας πω ότι με την Άγια Αποστόλου και την Ιβέα Cream σας περιμένουμε αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος από τις 12 μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. 100 χρόνια εμβληματική Ιβέα Cream, 100 χρόνια φροντίδα. Θα έχετε την ευκαιρία να μάθετε για την ιστορία της, να εξερευνήσετε τις 100 χρήσεις της και μέσα από ένα interactive digital game διεκδικείτε μοναδικά δώρα αυτό το Σάββατο στην πλατεία Συντάγματος. Ενώ στο Viber ακούω τη φωνή σας.
1: Γεια σου, Ηλιανάκη. Είμαι η Μαρία και θα ήθελα να βάλεις το Lose Control.

0: Σα τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητα των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθε?
1: 95,2 Athens TJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σα τηλεφωνούν από τι εταιρείε ερευνών ακροαματικότητα, θυμηθείτε και απαντήστε. Μόνο DJ.
5: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίε για την Αθήνα.
6: Φεστιβάλ Κολονού 2026. Ένα ζωντανό τόπο συνάντηση κοινού και σύγχρονη δημιουργία. Φέτο το Σεπτέμβριο η μαγεία του θεάτρου επιστρέφει. Ο Δήμο Αθηναίων σα προσκαλεί από 10 έω 30 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Κολονού. Απολαύστε αγαπημένου καλλιτέχνε και σπουδαίε θεατρικέ παραστάσει με χαμηλό εισιτήριο 5 και 10 ευρώ. Και φέτο 3 παραστάσει με πλήρε υπηρεσίε προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία. Διοργάνωση ο Παντά. Προπόληση εισιτηρίων ticketclass.gr. Πληροφορίε ο Παντά.gr.
7: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
8: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
7: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
8: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
7: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
8: αντιμετώπιση καταστροφών,
7: ορεινή διάσωση,
8: υγρό στοιχείο,
7: τηλεπικοινωνίες
8: και διάσωση με σκύλο.
7: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
8: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
9: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
8: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
7: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
4: Athens DJ.
10: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Βράδυ Τρίτης, 22 Σεπτεμβρίου. Είμαι η Ιλιάνα. Είναι το Viber on the go. Για τους καινούργιους να πούμε τι κάνουμε εδώ. Παίζω μόνο τα τραγούδια που ζητάτε στο 6931-952-952. Η μελωδία που σας έχει κολλήσει στο μυαλό, αυτό που σιγοτραγουδάτε από το πρωί και θέλετε να τα ακούσετε τώρα πάλι, να κάνετε έκπληξη στους φίλους σας, να πείτε χρόνια πολλά σε ποιον γιορτάζει. Μια δική σας ηχογράφηση μπορεί να ακούγεται κάπως έτσι.
3: Γεια σου Ιλιάνα, είμαι η Τζορτζίνα και θα ήθελα να ακούσω το Blessings από Calvin Harris. Ευχαριστώ, φιλάκια σε όλους.

0: Let me να πάω και αυτό το ταξίδι, λέτε, το ξέρω. Θέλετε να βρεθείτε στο μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στην Ολλανδία, DJ Traveler Live on Tour. Δείτε από κοντά David Guetta, The Monolith Show, Afrojack, Outback. Το δώρο περιλαμβάνει εισιτήρια για το φεστιβάλ. Ταξιδεύετε με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για να τα ξοδέψετε όπως εσείς θέλετε στο Άμστερνταμ όμως. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber, μου γράφετε φεστιβάλ, ονοματεπώνυμο, ηλικία και περιοχή στο 6931952952. Η κλήρωση θα γίνει Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στις 8.30 το πρωί στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Αγαπημένη Ιλιάνα, καλησπέρα. Θα ήθελα να ακούσω Hozier του Sweet. Καλό βράδυ σε όλους.

0: μόνο επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
2: I've seen the devil dance on set.

0: popular The Weeknd και Madonna. Ενώ περιμένουμε, είμαι περίεργη να ακούσω αυτή τη συνεργασία Madonna και Charlie XCX. Περισσότερα διαβάζετε στο adj.gr. Εδώ μέχρι και τις 12 θα παίζουμε μόνο τα τραγούδια που εσείς θα έχετε ζητήσει στο Viber. Εμείς μαζί και πάλι αύριο στις 8 το βράδυ. Το πρωί στις 7 ξυπνάμε με νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Καλησπέρα Λιάννα και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές. Είμαι ο Γιάννης Πολιάς και θα ήθελα να ακούσω το Beautiful Things. Thank you so much. Good night.

0: πρωί, 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Καλέ, τι δουλειά κάνεις?
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, ποιος είναι?
2: Νίκος.
3: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
2: Καλέ, εσύ?
3: Πάρα πολύ ωραία. Δεν θέλω να μαρτυρήσεις τίποτα εκεί. Τι ώρα ξυπνάς?
2: 5 ώρα.
3: Τι 5 ώρα, το πρωί?
2: Ναι.
3: Και τι ώρα επιστρέψεις?
2: Δουλεύω 6 και σχολάω 6.
1: 6 είναι 6 το απόγευμα.
3: 12 ώρα.
1: 12 ώρες, ε.
3: Ναι. Ο μισθός?
2: 2.000.
3: Είναι ο κανονικός μισθός, δηλαδή θέλω να πω ότι είναι αυτό, ή σου βγαίνουν και μπόνους? Έχει και έξτρα.
2: Και μπόνους, ναι, ναι, ναι.
1: Έχει και μπόνους, παιδιά. Καλέ, παίρνει πολύ καλά λεφτά. Κλείστο να.
3: Αυτόν τον άνθρωπο, ρε, που δουλεύει. Είναι εμπορικό το πράγμα. Έχεις πελατολόγιο, ρε παιδί μου?
2: Ναι, ναι.
3: Α, έχεις και πελατολόγιο. Δεν έχεις ταξί, δεν έχεις ταξί.
2: Όχι, αλλά είσαι κοντά.
3: I'm a driver.
4: Driver.
3: Φορτηγατζής είσαι?
2: Ναι.
3: Είμαι τέλειος, αλλά κέρδισες εσύ 100 ευρώ.
2: Μπράβο σου.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι, όλοι.
5: 95,2 Athens DJ.
0: 95,2 Athens DJ.
5: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Τώρα δεν ξέρω αν θα ισχύσει αυτό, γιατί θα θέλει να κερδίσει αυτό το πέρα, να βάλω το όνομά του ως νικητή. Έλα το αγύφτησα.
3: Δεν κάνουμε τέτοια.
2: Συνέχεια κάτι. Όλα τα δωρεάν είναι. Με εκνευρίζει. Σήμερα ειδικά με εκνευρίζει. Έχω βάλει σέρουμ, ενυδατική και αντιλιακό.
3: Α, αντικά πράγματα. Αντικά, είσαι άντρα.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ.

0: Let's snap.
1: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
2: Θυμηθείτε.
3: Όταν μπαίνει ο γκόμενος ή η γκόμενα στο σπίτι, τους βλέπει όλη η γειτονιά. Ναι. Όταν μπει κλέφτης, κανείς. Δεν τους βλέπει κανείς.
4: Έχεις δίκιο, κουτσοπόλητες μηχάνης.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Αν το σεξ είχε κανόνες καλής συμπεριφοράς, ναι, πώς θα ήταν τα λόγια? Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, τι σου κάνω, μάνα μου. Ναι. Δεν λέγεται έτσι, αδερφέ. Θα του πει ότι αντιλαμβάνομαι ότι οι ενέργειες μου έχουν θετικό αντίκτυπο σε εσάς.
2: Α, ωραίο κόμμα.
1: Αυτό το τι σου κάνω, μάνα μου.
2: Ναι.
1: Έτσι, κάποια στιγμή πρέπει να πάει μπροστά από την κοινωνία. Πώς τα άμαθες αυτά? Θα ήθελα ειλικρινά να πληροφορηθώ ποιος ανέλαβε την εκπαίδευσή σας.
2: Ωραίο.
1: Τι θα σου πει η κόμενα? Ξέρω, κάνω τι σου λέω. Λοιπόν, αυτό λέγεται, θα εκτιμούσα την αυστηρή τήρηση των οδηγιών μου, παραδείγματος. Έτσι, έτσι. Με ανάβεις. Η παρουσία σας επηρεάζει την αυτοκυριαρχία μου. Έτσι.
3: Έτσι είσαι πολύ καλό.
1: Με συγχωρείτε, γιατί να μην είμαστε πολιτισμένοι και να λέμε με ανάβεις απόψε σε δικιά μου. Για το υπόλοιπο της βραδιάς θεωρώ ότι το πρόγραμμά σας είναι δεσμευμένο.
2: Έτσι.
1: Το άλλο, μη σταματάς, δεν λέγεται έτσι. Παρακαλώ, συνεχίστε με την ίδια προσήλωση.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.

0: Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Athens DJ, τέλος.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: κάθε πρωί 7 με 10. Καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Λοιπόν, θα τραγουδήσω το viral του καλοκαιριού. DJ και παραγωγός ήρθε στην Αθήνα.
2: Τρία, δεν θυμάμαι πώς ξεκινάει.
1: Προχωράω προς τον ήλιο, αυτό έκανα συνέχεια. Πάω προς τον ήλιο, είμαι τόσο χάλια στο σκοτάδι. Προχωράω προς τον ήλιο και Μιχάλη, επιτέλους. Θέλω να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να τα πούμε, να

0: Πουμενάτα.
1: Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος?
2: Είμαι η Χριστίνα.
1: Και ποιο ήταν το τραγούδι, Χριστίνα?
2: Ήταν από Σούγκελ και Άλτρα Νατέ, το Moving to the Sun.
1: Σωστά.
3: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι
4: 95,2 Athens DJ.
3: 95,2 Athens DJ.
5: Ο DJ τα σπάει. Αυτός είναι ο νούμερο 1 στα

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Δύο κοριτσάκια εκεί, 20-22 ετών, και λένε δεν πάμε να δούμε τη γιαγιά μου το Σαββατοκύριακο.
3: Α, ναι.
2: Γιατί μετά θα πάμε στην Μύκονο και θα τη χάσουμε. Πράγματι πήγαν εκεί, η γιαγιά δεν ακούγε καλά. Εν πάση περιπτώσει και συζητάγαν τα κοριτσιά, γιαγιά, κοίταγε. Λέει, ξέρεις τώρα που θα πάμε στην Μύκονο, λέει μία. Εμένα μου αρέσει, λέει, να φορέσουμε, να ντυθούμε όμορφα και να φορέσουμε αυτά τα πλεκτά γαντάκια. Τα οποία είναι μέχρι εδώ, που είναι το ρολόι λιγάκι πιο κάτω. Η άλλη λέει, όχι, εμένα μου αρέσει πιο πολύ το πλεκτό, αλλά είναι μέχρι πάνω εδώ. Και τα ίδια λέει, καλό παιδί να είναι.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.